0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. And it goes.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Nine brown eyes.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check, 1, 2. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα.
1: Right here. Oh,
0: yeah. Now. Μέτρο 97. Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We were

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check. One, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
8: Κατευθείαν για φαγητό.
3: Ήταν ωραία.
8: Ήταν πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ ωραίο. Είναι και οι πελάτες μας. Παρακαλώ, Σκατσούλη.
8: Άρα μπορούσα να πω κιόλας.
9: Πού να πας, Βασίλη, δουλειές του σπιτιού, καταλαβαίνεις.
3: Κατάλαβα. Έπαιρνες τηλέφωνα για να έρθουν να σου τα φτιάξουν.
8: Εσύ τι έκανες?
3: Εγώ τίποτα, παιδιά, χαλαρά. Ήτανε διφτερούλα λίγο, έτσι τέριαξα την εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Αύριο θα βγω.
8: Α, ωραία, ωραία.
3: Ναι.
8: Αύριο, όχι σήμερα.
3: Όχι, όχι.
8: Τρίτη δεν βγαίνεις.
3: Τετάρτη θα βγω αυτή την εβδομάδα, γιατί έχω κάποιες δουλίτσες.
8: Κοίτα να τον προλάβεις το δικό μου, γιατί Πέμπτη φεύγει.
3: Καλά, τι να κάνω.
8: Να βγείτε μέχρι.
3: Δεν τον προλαβαίνει εσύ καλύτερα, με σ' αφήσει από ό,τι στιγμή. Εγώ να τον προλάβω. Εγώ πίνω κι αλλού. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Τζαμάικα, μπαμ, μπαμ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ζωή μας όλη είναι ένα τραγούδι των Black Eyed Peas, παιδιά. Τι ωραίο είναι αυτό, My Hubs. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη και πάλι. Τα μηνύματα δίνουν και παίρνουν για τις ατάκες της Νάνσης και τις δικές μου το πρωί. Να πάμε γρήγορα να σας πούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι όταν υπάρχει ένας στόχος που θεωρείται σημαντικό. Έχετε έντονη ανάγκη για επικοινωνία. Όταν όμως βρείτε κάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει, η συγκέντρωση και η πειθαρχία σας μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σταθερά αποτελέσματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio. Στη Θεσσαλονίκη τώρα 14 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Ψυχρότερος από χθες ο καιρός και επικοινωνία μέσω Viber στο 6931-908-908. Και αν δεν μπορείτε να μας στείλετε κάτι, γιατί κόλλησε η συσκευή σας, χάλασε η συσκευή σας, τι έπαθε η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service μπορεί να τα λύσει όλα αυτά. Και βεβαίως υπάρχει η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα να σου λύσει το θέμα της συσκευής σου, να εντοπίσει το πρόβλημά σου και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έτσι έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone.
1: Να σου πω, Βασίλη, ότι σαν σήμερα το 1999 ο τραγουδιστής των U2, ο Bono, συναντιέται με τον Πάπα Ιωάννη τον Παύλο II στο Βατικανό, ζητώντας τη στήριξή του για τη διαγραφή του χρέους των χωρών του Τρίτου Κόσμου.
0: Έλα.
1: Η συνάντηση έμεινε στην ιστορία των μίντια, καθώς ο Πάπας αστειευόμενος δοκίμασε να φορέσει τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του Μπόνο.
0: Okay, thank you very much. Καλημέρα.

0: Ρες, μην ξεχάσετε να πάρετε μπουφανάκι σήμερα, καλό.
1: Σούζι λίγο.
0: Σούζι, αλλά μου αρέσει.
1: Δύσκολο το ξύπνημα σήμερα.
0: Παιδιά, εντάξει, δύσκολο το ξύπνημα, θα έλεγα ότι κομψή-κομψά, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρετε το μπουφανάκι σας έξω. Ένα μπουκαμισάκι τζιν, ένα μπουφανάκι τζιν, κάτι τέλος πάντων.
1: Έβρεξε χθες, έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εντάξει, δεν είναι και τώρα το τόσο μεγάλο πράγμα, αλλά είναι ωραία, είναι
2: να
0: όμορφα.
2: Να σου πω κάτι. Δεν είχε και τόσο χαμηλή θερμοκρασία. 20 βαθμούς είχε εγώ όταν ερχόμουν. Γιατί τόσο
0: είναι όλα στο μυαλό του. Όταν βρέχει και το αλλάζει το σύρμα. Βλέπεις και πάλι κοντομάνικος κανονικά.
2: Και βερμούδα.
0: Και βερμούδα.
1: Θέλω να είμαι άνετος.
2: Να πούμε για την κακοκαιρία. Βροχές ισχυρές κατά τόπους, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει αυτή η αλλαγή του καιρού. Με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική μας και την Εύβοια, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λοιπόν, συνεχίζονται και σήμερα έτσι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σήμερα θα γίνουν έργα στο τμήμα της Θεαγένους Χαρίση, εκεί Χρυσοστόμου έως και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να έχετε το νου σας ότι λίγο θα ταλαιπωρθείτε, θα καθυστερήσετε.
0: Πω,
2: αυτό ο νους.
0: Άντε και τον έχω το νου μου, τι θα γίνει.
2: Εάν μπορείς να μην πας από εκεί.
0: Πού να μπορέσω. Πέντε δρόμους έχει η Θεσσαλονίκη, Βρεκορίτσι μου, γλυκό. Αυτή είναι, εκεί πηγαίνουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, και χωρίς ρεύμα θα μείνω. Από τις 8 έως τις 11 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης. Τώρα να σας πω ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στα ταμεία. Επίσης και την Τρίτη 29 στους υπόλοιπους θα χωριστούν η μισή.
0: Γιατί
2: την Παρασκευή.
0: Γιατί
2: δεν μπορεί τώρα.
0: Τι δεν μπορεί, δεν έχουμε πλεόνασμα. Εδώ λέει για πολλά πλεόνασμα.
2: Όχι, όχι.
0: Πληρώνουμε επιπλέον τα δάνεια πιο νωρίς από οτιδήποτε άλλο. Εδώ το βλέπω το Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Βγαίνει και κάνει χειραψία με τα ρομπότ.
2: Ναι, είδες, ωραία. Σας είπα ότι είναι από χθες ο Σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα.
0: Δεν θα ήταν όπως κορυφαίο, ρε παιδιά. Την ώρα που πάει και το κάνει, θα το δει. Χάκ, μια σφαλιάρα το ρομπότ. Και να μην παγωτό ο πρωθυπουργάρα. Θα είχε πολύ πλάκα.
2: Εσύ, πώς το σκέφτηκε αυτό.
0: Έτσι όπως. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το είδα με μαύρο κεφάλι.
2: Λέω, είναι λίγο τρομακτικό αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο τρομακτικό. Πάει ο άλλος και ξέρεις, μέσα στην τρελή χαρά να πούμε ο δικός μας ο Μίστερ Μπίν. Ω, μου σε μιλαράκι. Πα! Σκάσε!
2: Οίκου του Ιάτσα.
0: Ε, παιδί μου, έλα, πάμε.
2: Έχουμε και τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα έτσι, απαντά στο μποϊκοτά των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι ο Τραμπ τα βάζει συνέχεια με τους δημοσιογράφους.
0: Ήταν φοβερά και λίγο το θέαμα όπου έκανε δηλώσει. Και δεν είχε κανένα, και δεν ακούγανε. Μιλούσε με τον άλλο δίπλα, ο άλλος σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και μιλούσαν στο πουθενά,
2: Trump TV.
0: Ναι, άστο Trump TV. Χθες το Λευκό Οίκο, λόγω του
2: μποϊκοτάς,
0: μιλούσαν μπροστά και δεν υπήρχε κανένα να του πάρει συνέντευξη.
2: Ήταν
0: θεϊκό.
2: Να σου πω κάτι. Αυτά εδώ που γίνονται με τον Donald Trump δεν είναι σαν να παρακολουθούμε μία σειρά σε μεγάλη πλατφόρμα και κάθε μέρα λέμε πω, δες τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο.
0: Κάθε μέρα αυτό έχει άλλη πίστα, ρε παιδί μου. Είναι με άλλη πίστα. Εμείς βέβαια κάθε μέρα έχουμε την πίστα του. Δεν μένει τίποτα όρθιο πάνω μας. Μας ισοπεδώνουνε. Έτσι γίνεται χαμός. Αλλά τι να κάνουμε, φίλες, κάτσε.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ εγώ.
0: Συμφωνείς εσύ, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πούμε ότι η μεγαβατόρα πήγε 211,76.
0: Τι έπατε, πού τα βρήκες όλα αυτά εσύ.
1: Τα βρήκα, ναι. Δύσκολος ο χειμώνας.
0: Πόσο ήταν χθες, δηλαδή.
1: Ανέβηκε το ρεύμα.
0: Πόσο ήταν πριν.
1: Δεν το ήξερα το πριν, ξέρω το τώρα.
0: Πρέπει να την πράσει, κρίνουμε, αδερφέ. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε.
1: 20% λέει πάνω, μάλλον. 20% πάνω.
0: Μην ανοίξει το στόμα σου, σύρμα, πάρει και μα σηκώσει. Ολίβια Ντίν, καλημέρα, παιδιά.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το
4: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Ζήσεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
1: Ναι, Αμαλία μου, ωραία όλα αυτά που μου γράφεις, αλλά όχι, ακόμη δεν έχει έρθει ο χειμώνας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Νικόλα μας, στη Ρεβούλα την Γλυκιά και την Κέλλη μας, στην Φανούλα, τη Φανούλα που μας λέει για δροσερές καλημέρες, και τη Μέη. Κρυώνεις, κάτς, κάνε κάτι γι' αυτό.
2: Αχ, το κορίτσι θέλει τώρα λίγο χουχούλια σου, μα.
1: Η Αντωνία επίσης, καλό χειμώνα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε δηλαδή, είπαμε, το φθινόπωρο είναι αυτό ακόμη. Τι εντάξει και εσύ.
2: Ελαφριά θέλει να κοιτούμε.
1: Ελαφριά, ναι, έτσι, μην τρελαθείτε κιόλας. Να σας πω εγώ για εσάς που έχετε δουλειές στο σπίτι και δεν μπορείτε να τις κανονίσετε, έτσι, κανονίστε καλύτερα με μάστορα μέσω του Δουλευταρά. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα, επιτέλους επαγγελματισμό. Επιτέλους θα σου πει θα έρθει Τετάρτη και όντως θα έρθει Τετάρτη, όχι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο Δουλευτεράς είναι εδώ για σένα, για μένα, για όλους μας, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε όλα τα φιλαράκια μας εκεί έξω, τις φιλινάδες που πηγαίνουν στις δουλειές τους, τα παιδάκια που με την τσίπλα στο μάτι τα πηγαίνουμε στο σχολείο και λίγο δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι άλλαξε ημέρα, γιατί κοιμόντουσαν και το σηκώσαμε με το στανιό. Φίλες, κάτς, πάμε έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει και για τα δύο ρεύματα, περιοχή Τριανδρία.
1: Ναι, ναι.
2: Επίσης, συναντάμε αρκετή κίνηση στην περιοχή Πεύκα,
1: στο
2: ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς τον περιφερειακό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά. Βασιλείο Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Μπράβο.
2: Η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια τη από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους και η Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος εκεί που είναι η Καμάρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκατζούλη. Πάμε στο κορίτσι.
3: Λοιπόν, και τώρα πόσες φορές έχεις ακούσει, Βασίλη, μεταξύ έτσι γονιών ή σε chat group στο Viber να λένε «Μας έτυχε κακός δάσκαλος».
1: Α, καλά τώρα. Αυτό είναι το σύνηθες. Γιατί δεν κάνει μάθημα στα παιδιά μας. Να τώρα, ας πούμε, το καινούριο trend στην περιοχή Χαριλάου είναι ότι δεν τους ξεκίνησαν ακόμη το μάθημα. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Καθίστε, λέω. Κυρίως τα κορίτσια. Μην βιάζετε, λέω, ρε κορίτσια. Είναι νωρίς ακόμα. Τα παιδιά μετά αρχίσουν στο μάθημα πρώτη δημοτικού. Δηλαδή, όχι μόνο πρώτη, γενικά τα παιδάκια παίζανε μέχρι τώρα.
3: Γενικά, πώς με εκνευρίζουν αυτοί οι γονείς τώρα μεταξύ μας.
1: Όχι, εντάξει. Τι μεταξύ
3: που λένε, γιατί δεν έκανε αυτό ο δάσκαλος, γιατί δεν έκανε. Έτσι θέλει.
1: Εμένα δεν με εκνευρίζουν. Απλά καταλαβαίνω ότι επειδή δεν ξέρουν και έχουν άγχος για τα παιδιά τους, είναι καλό να ξαγχωθούν. Αυτό θεωρώ εγώ.
3: Λοιπόν, και γενικά να μην συζητάτε μέσα στο σπίτι για το αν ο δάσκαλος είναι κακός ή όχι. Γιατί επηρεάζεται το παιδί. Το παιδί σας μπορεί να έχει ένα διαφορετικό στυλ προσέγγισης και να του αρέσει αυτός ο δάσκαλος που εσάς δεν σας αρέσει.
1: Και έχουν και βιονικό αυτή τα παιδιά.
3: Αυτό πάλι.
1: Δηλαδή, εσύ είσαι να πούμε στο σαλόνι αυτό, είναι σε ένα δωμάτιο στο διόδρομο.
2: Όλα τα ακούει.
1: Και τα ακούει όλα, έλα, πε.
3: Επίσης, να σου πω, Βασίλη, ότι κάποιοι δάσκαλοι έρχονται να ξυπνήσουν δικά μας βιώματα και πληγές της προσωπικής μας ιστορίας. Δηλαδή, εσύ βλέπεις το δάσκαλο.
1: Μπράβο.
3: Και βλέπεις ένα δικό σου δάσκαλο που κάτι
1: σου έκανε,
3: που δεν το χώνεψες, που κάτι σε μάλωνε, που κάτι έγινε.
1: Ναι.
3: Και μετά αυτό το βγάζεις και λες, ω, έχουμε κακό δάσκαλο, έχουμε κακό δάσκαλο. Και θυμηθείτε, παιδιά, το μεγάλο. Το καλύτερο μάθημα για το παιδί σας είναι να μπορεί να συνεργάζεται και να συνυπάρχει με ανθρώπους που δεν ταιριάζει. Εντάξει, είναι αυτή η δασκάλα, αυτή τα έχουμε τώρα. Πάτε τη σαν
1: παιδιά, αυτή είναι η δασκάλα. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει, εμείς δεν ξέρουμε σε σχέση με την εκπαίδευση πολλά πράγματα. Τώρα, εάν ένας δάσκαλος έκανε στο μεγαλύτερό μας παιδί κάτι διαφορετικό, εντάξει, άλλος ένας ο δάσκαλος, άλλος ο άλλος. Απλά εγώ θα έλεγα, ξεαγχωθείτε, αγάπες μου. Ξεαγχωθείτε, όλα θα πάνε καλά και δεν θα γίνουν έτσι πανεπιστήμονες όλοι. Σιγά-σιγά θα τη μάθουμε τη ζωή. Θέλουμε χαρούμενους ανθρώπους, εγώ αυτό θα πω. Χαρούμενους ανθρώπους. Teddy Swims, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Mr. Know It All.

0: Υπέροχο τραγούδι Where is my husband. Καλημέρα στην Ελίνα, τη γλυκιά μας, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία μας γράφει ότι ναι, παιδιά, υπάρχει ένα θέμα με τους γονείς. Τα θέλουν όλα, τα θέλουν όμως όπως τα θέλουν αυτοί. Αλλά αν είναι έτσι, ας ανοίξουν μια ιδιωτική επιχείρηση για να στέλνουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στο μέρος που θέλουν, με το δάσκαλο που θέλουν. Μπα και πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα, παιδιά, Δροσούλα σήμερα στο Σωτήρι μας. Καλημέρα, ομάδα. Υπάρχει εδώ γενέθλιο, να μην το ξεχάσουμε. Η Ολυμπία, Ολίβια, μαζί μας και σήμερα σας ακούμε παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής στο χωριό και μας κάνετε το ταξίδι ομορφότερο. Έλα, κουκλάκι μου. Και βεβαίως ένα γεια στον Γιώργο. Τι έχουμε τώρα, σκατζούλι
1: τώρα
0: μου.
1: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους,
0: ναι,
1: για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει να την ανακαλύψετε. Είναι μια σειρά. Όχι, σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και θα σας δώσουμε ένα τέλειο κόσμημα.
2: Ο Κόκορας τι έχει?
3: Πληρή.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το... Όχι, όχι. Το... Σαν του Κόκορα του κρέμεται το λυρί που είπες.
3: Το μόσι.
0: Κυρίες και κύριοι,
4: δεν ξέρω. Αγαπώ αυτό το παιχνίδι.
0: Διασκεδάζω και εγώ πάρα πολύ. Αν τυχόν μου πέσει έτσι. Συνήθως οι παραλήψεις. 2-3-10-2-32-9-08. 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα στο κέντρο της πόλης μας.
4: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Τι κοσμηματάρες είναι αυτές. Έως 20 ευρώ η δωροπιταγή. Μάλλον 20 ευρώ η δωροπιταγή για να διαλέξετε εσείς αυτό που θα θέλατε. Πάμε στην γραμμή. Έχουμε ποιον εδώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
0: το όνομά σου.
5: Η Μαρία είμαι, η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, Μαράκι, Μαριό, πού είσαι τέτοια ώρα?
5: Πού να είμαι?
0: Πού να σε ξέρω εγώ?
5: Στη δουλειά.
0: Μήπως είσαι κανένα πεντάστερο και ξεκουράζεσαι σε κανένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω, τι να σου πω που είσαι. Τι δουλειά κάνεις?
5: Ιδιωτικός υπάλληλος, σε ένα γραφείο δουλεύω.
0: Και δουλεύεις πολύ, δουλεύεις ok, 8 ώρο?
5: Τώρα δουλεύω normal.
0: Normal, μπράβο μου.
5: Normal, 8 ώρο.
0: Μου ακούστηκες ότι παλιά κουραζόσουνα.
5: 15 ώρα.
0: Όχι, Παναγιά μου, αγάπη μου, γλυκιά. Δεν βγαίνει έτσι η ζωή όμως. Δεν βγαίνει έτσι η ζωή, Μαράκι μου.
5: Δεν βγαίνει έτσι. Θέλει και προσωπικό χρόνο και ευτυχώς το επέλεξα σωστά τώρα.
0: Ναι, κούκλα μου, συμφωνούμε. Λοιπόν, πες μας τώρα τι έχουμε γράψει από την TV.
5: Αν το άκουσα καλά, γιατί το άκουσα λίγο στο τέλος, είναι ρουκζουκ.
0: Είναι ρουκζουκ, μπράβο Μαρία. Θα μιλήσει με την Νανσούλα μας εδώ για να πάρει το δώρο σου. Και αγάπη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα, κορίτσι μου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τώρα για τα πλούσια κορίτσια.

0: Καλά, χαβαλέ. Τι έγινε, όλα καλά. Εδώ, αφηρημένο είσαι λίγο σήμερα. Είσαι ερωτεύτηκε.
1: Όχι, καλέ.
0: Ερωτεύτηκε. Δεν μπορεί. Κοιτά όλο προ τα έξω και δεν μιλά σε κανέναν.
1: Κοιτούσα λίγο τον υπολογιστή.
0: Έλα τώρα. Καλημέρα σου, φίλο μου τον Γιάννη. Παιδιά, καιρό μόνο για ξάπλα. Συμφωνώ, φιλαράκι μου. Είναι τέλειο καιρό για ξάπλε. Τρομερέ και φοβερέ. Καλημέρα στην Αφροσούλα μα που μα ακούει. 20 χρόνια δούλευα 15 ώρα κάθε μέρα εκτό Κυριακή. Το μεγαλύτερο λάθο μου. Καλημέρα, Αστέρια, 8 ώρα και μετά ξεκούραση. Καλημέρα στην Εβούλα που είναι δίπλα μας. Έχουν πάει λίγο λάθος τα πράγματα από τότε που αντί να πειθαρχούν οι δάσκαλοι τα παιδιά, αποφάσισαν οι γονείς να πειθαρχήσουν τους δασκάλους. Όπα, ναι, ωραία τα καυτή. Μ' άρεσε.
2: Πολύ
0: μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Μ' άρεσε όμως και πάρα πολύ αυτό που θα πω για τους φίλους μου. Για τους φίλους μου οι οποίοι είναι εκεί έξω και είναι επαγγελματίες σε προϊόντα ίδρυυσης, θέρμανσης και κλιματισμού. Να σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι, για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα συμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα και καλοκαίρι. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και θα είναι μαζί μας και σήμερα, κουκλάκια μου, εκεί έξω και στις 10 παρα 20 για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά για τον παίκτη ο οποίος θα παίξει στο Beat the Bomb. Πάμε για τα ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Έλα λίγο.
1: Λέων, η καθημερινότητά σου είναι πιθανό να αποκτήσει πιο γρήγορους ρυθμούς. Παρθένος, είναι πιθανό να επενδύσει περισσότερη ενέργεια σε πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Ζυγός, θέλεις να πάρεις τον έλεγχο των χρημάτων σου. Σκορπιός, είναι μια περίοδος κατά την οποία κλείνεις εκκρεμότητες. Τοξότης, όνειρα, επιθυμίες, ελπίδες έρχονται τώρα στο προσκήνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώκερος, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή. Υδροχόος, μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες αμφιβολίες. Ιχθύς, μπορεί να απολαύσεις μια όμορφη δέσμευση απέναντι στην οικογένεια. Κριός, η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ταύρος, αναρωτήσου μήπως παίρνεις κάτι πιο προσωπικά από όσο χρειάζεται. Δίδυμος, η συναισθηματική σου ζωή αποκτά περισσότερο χρώμα.
0: Ναι.
1: Και καρκίνος, ίσως δυσκολευτείς να πάρεις μια απόφαση που αφορά ένα προσωπικό σχέδιο.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τρολομπούκι που κάνει και δεν ξέρω τι ώρα θα ακούσω το ζώδιο μου και, τον, και περιμένω πώς και πώς κρέμαμε από τα χείλη.
0: Το μες στο πρωινό σώμα της πόλης. Παραδοθείτε στα χέρια μας. Την ξέρουμε τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Σας ξυπνάμε, σας διασκεδάζουμε. Κάνουμε τα καλύτερα. Χάρη σε εσάς βεβαίως και στα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Καλημέρα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Παραδοθείτε.
3: Πες το.
4: Όχι, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το. Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις τον Γερμανό. Τον
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
21: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
21: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
24: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
2: Κοκκές στα δύο ρεύματα από πολύ χνέως Τριανδρία, Κωνσταντίνου Καραμαλικές στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα και πάλι. 2 μετά από τις 8, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στις οικογένειες που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά, στους ανθρώπους που δουλεύουν από πολύ νωρίς, την αγάπη και τα φιλιά μας. Και σε εσάς που έτσι χαβαλεδιάζετε, γιατί η μέρα είναι διαφορετική και δεν έχετε πολύ δουλίτσα. Εσείς μας αρέσετε λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ο κόκορας δεν παίζει για εσάς. Παίζει για όλους μας τους άλλους εδώ, τους φίλους μας, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω 5 ασυνήθιστους τρόπους για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο. Έχουμε το χαμπίμπι και τη γυάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Το ανέκδοτο της ημέρας και πολλά πολλά άλλα.
2: Και πολλά πολλά άλλα. Είναι το Viber του ραδιοφώνου μας.
4: 6931-908-908.
2: Καλημέρα στην γλυκιά μας την Νικούλα που είναι εδώ. Επιτέλους ήρθε η ώρα για χουχουλιάρικη ζακετούλα. Ναι, δώστε δυνατά κομμάτια σήμερα, γιατί γυρίζω στη δουλειά μετά από τετραήμερο ρεπό. Παναγιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Όρη, στο φενάκι μας το όμορφο που έχει γενέθλια ο πρώην της, ο οποίος μας είχε πάρει τηλέφωνο, λέει, να μου πείτε και εμένα χρόνια πολλά στα γενέθλια μου κάποια στιγμή. Εγώ φταίω να κάνω το ίδιο τώρα. Ό,τι θέλεις κάνε, έτσι. Άλλωστε τι πρώην, τι νυν, τι επόμενη, όλοι οι δικοί μας είναι. Οι δικοί μας άνθρωποι της ζωής μας έχουν περάσει, μας έχουν στιγματίσει, μπορεί και όχι. Τι λες, Νάντζη, εσύ γι' αυτό?
3: Όχι, εγώ είμαι πολύ κατά αυτού.
2: Να πάρει τηλέφωνο για χαβαλέ, ρε φίλε,
3: όχι.
2: Εντάξει, θα πάρει, εντάξει. Σε μαλώνει, εντάξει. Καλημέρα και στη Μένη, καλημέρα με Σακύρα. Έτσι να ξυπνάμε όμορφα και σήμερα, ομορφιές μου.

0: Alex Goren Ordinary. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα στη Ζουζούνα την Ντίνα, η οποία λέει: παιδιά, τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω πάρα πολλά χρόνια και είναι 22 χρονών. Ρε, εσύ θα μας πεθάνεις, ρε, συγχωρήσου μου γλυκό. Τέτοια μας λες και μετά ξεχνάμε ότι πρέπει να πεθάνουμε, να πούμε τέτοια πράγματα που μας λες. Τι ωραίο να είναι η άλλη 22 και να λέει: τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω χρόνια. Δηλαδή, πότε ερωτεύτηκε τόσα χρόνια πριν?
1: Έλατε, στα 15 πότε?
0: Στα 11. Δηλαδή, τι χρόνια?
2: Χρόνια σου λέει. Χρόνια. Άρα στα 11 σίγουρα.
0: Παιδιά, αποκλείεται. Εννοούν το 18, να ξέρετε. Εννοούν το 18 και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ πίσω από το 22.
2: Όχι,
0: καλημέρα. Τώρα, αν χάρασε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή μας με τεχνογνωσία αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτουν για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση, Ναρσούλα.
2: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone αλλά και στο vodafone.gr.
0: Ο Μινάς λέει: παιδιά, μη σας φαίνεται παράξενο και η δικιά μου η κόρη έλεγε ότι έγινε πάρα πολύ παλιά αυτό. Λέει: καινούσε πριν από 2 χρόνια.
1: Έτσι το έχουν οι καινούργιες γενιές.
0: Όχι οι καινούργιες γενιές. Είχα διαβάσει μια έρευνα. Σου είχα πει ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20 χρονών, το πολύ παλιά είναι το 17. Έτσι, για σένα που είσαι γυρισμένο στην κατοχή,
1: ναι.
0: Το παλιό είναι το Πολυτεχνείο.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε για έρωτες, θα σας πω μερικούς τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να ξεπεράσουμε αυτό το χωρισμό. Φτιάξτε μια λίστα χωρισμού μουσική. Η μουσική έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό βάλτε μια λίστα με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να ανέβει η ψυχολογία σας. Αντιμετωπίστε τον χωρισμό ως μια φυσική πληγή. Όταν έχεις ένα τραύμα στο σώμα σου, τι κάνεις?
0: Τραυμοπλάστη.
2: Ναι. Να, μπράβο. Περιποιήσε την πληγή σου. Έτσι μπορεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα.
0: Δηλαδή, πώς να λειτουργήσει έτσι κάποιος?
2: Να καταλάβεις, παιδί μου, ότι τσούζει τώρα. Τι να κάνουμε? Για ένα διάστημα θα τσούζει.
1: Φύσα το, φύσα.
0: Παιδιά, πριν έτσουζε. Τώρα δεν τσούζει τίποτα. Έλα, πες.
2: Καθαρίστε τα social media. Βγάλτε αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή σας στα social media.
0: Μπράβο.
2: Γιατί όσο τον βλέπετε, τόσο τσούζει η πληγή παραπάνω. Είναι σαν να ξύνει την πληγή εκεί,
0: ναι,
2: πέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Και αυτά τα χρόνια πολλά στα γενέθλια και στις γιορτές και αυτά. Αυτά κι αν είναι, αλάτι στην πληγή. Αλάτι.
0: Αλάτι είναι. Μην στέλνετε τίποτα deep, λέει η Φένια. Μου ακούς?
1: Τίποτα.
0: Λέει, θα στείλω λίγο έτσι. Άκου λίγο τι λέει εδώ, παιδιά.
1: Τι λέει?
0: Λίγο έτσι για το plot. Τι σημαίνει αυτό, ρε?
1: Για το plot. Για τη διαπλοκή.
0: Για το plot.
2: Για τη διαπλοκή.
1: Για τη διαπλοκή.
2: Μεγάλη διαπλοκή θα γίνει μετά. Άμα τον θέλεις και θες να τον τσιγκλίσεις,
0: ναι.
2: Τι λέει, αλλά.
1: Αν δεν ενδιαφέρεις,
2: αν δεν ενδιαφέρεις, μην τον τυραννάς τον άνθρωπο. Και τέλος, κάντε γυμναστική. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα το οποίο σας ταιριάζει και ξεκινήστε. Πέρα από το ψυχικό σας κόσμο, θα βοηθήσετε πολύ και τη φυσική σας κατάσταση.
0: Ναι.
2: Οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά τη διάρκεια σας ανεβάζουν πάρα πολύ. Νιώθετε καλύτερα. Θα δείτε και το σώμα σας να αλλάζει. Θα γνωρίσετε και κανένα στο γυμναστήριο. Μια χαρά.
0: Θα κουμποθείτε κιόλας, δηλαδή. Αυτό μας θες, με άλλα λόγια.
1: Α, τι να, εκεί κατέληξε.
0: Πού το πήγε, πού το είδε, πάλι έφαγε.
1: Πέσαν τα βρακιά.
0: Άντε και καλή χώνεψη.
2: Πέσαν τα βρακιά.
0: Πέσαν τα βρακιά.
2: Έτσι,
0: δηλαδή,
2: ρε,
0: και να ήθελες να χαρείς ερωτικά, η ατάκα πέσαν τα βρακιά, σου πάει στο χέσιμο. Έσυ.

0: Γκόζα, Jason Derulo. Αν και τελευταία έχω φάει ένα άσχημο κόλλημα με το Bad Times, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει το καινούριο τραγούδι που μοιάζει με το, με το Hugel, την επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Εγώ όχι, τώρα ακούω Σακύρα Μαλούμα το καινούριο.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Ο Μαλούμας με τη Σακύρα που συνεργάστηκα. Νομίζω το Μαλούμα πρέπει να το τραγούδι αυτό που σου αρέσει. Mm. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα έτσι στο φιλαράκι μας και στην Τζοάννα που μας ακούει. Στον Χρυσάρα, καλημέρα σας. Όλα καλά, όλα good. Όλα good, μην αγχώνεσαι deep, που λέει και ένας φίλος. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Καλημέρα και στην Ιωάννα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Πάμε λίγο για κανένα κουτσοπολιό.
2: Πολλές πρεμιέρες είχαμε χτες. Μία ήταν και το Greece Next Top Model.
0: Το είδα λίγο.
2: Το 7. Εκεί είδαμε τον Μπάμπη Λαζαρίδη, το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη. Πέρασε, λέει, στην επόμενη φάση, σύμφωνα με όσα είπε η Ηλιάδη.
0: Σου άρεσε, τον είδες.
2: Συμπαθητικό παιδί.
0: Συμπαθητικό, και εγώ αυτό θα πω.
2: Μέχρι εκεί,
0: μπράβο.
2: Μέχρι εκεί,
1: γενικά, και εγώ το είδα. Ναι. Πέρασαν πολύ κόσμο, ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε για μοντέλο.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, καλοί χαρακτήρες, φατσούλες χαμογελαστές.
0: Για το κατηχητικό εννοείς.
2: Αλλά όχι για μοντέλο. Μέχρι εκεί και εγώ αυτό
1: επίσης,
2: διαπίστωσα.
1: Επίσης, να σας πω λίγο κάτι. Προσωπική μου γνώμη. Η Μαγκύρα λίγο σαν να την κατάπιε το σόου. Δεν έβγαζε αυτό το Μαγκύρα, ρε παιδί. Μαγκύρα, είναι loud.
0: Ξαναήτανε αυτή και πέρυσι και είχε πάει πολύ καλά όμως. Δεν ξαναήτανε.
1: Όχι, δεν ήταν πέρυσι.
0: Σίγουρα,
1: Μαγκύρα.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Εχθές, Βασίλη, έγινε και η πρεμιέρα του Κάμπικ που συζητήσαμε. Μήπως το είδες να μας πεις κάτι.
1: Είδα εγώ.
2: Είδες για
1: πέρυσι. Ναι, μα είδα χθες πρεμιέρες. Μέχρι και τη Σύση Χριστίδη.
2: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, Κάμπικ, το πρώτο επεισόδιο λίγο βαρετό, αλλά είναι λογικό γιατί πρέπει να μας συστήσει κάπως τους χαρακτήρες. Φοβερό κάστινγκ έχει.
2: Είναι χιουμοριστικό ή.
1: Είναι κωμωδία.
2: Ναι.
1: Οδυσσέας Παπασπυριόπουλος, αγαπημένος μου, παίζει καταπληκτικά. Αλλά όλοι, πολύ ωραίο cast. Και είδα λίγο και εσείς η Χριστίδη, να σας πω. Όπως το κάναν το Σαββατοκύριακο, το ίδιο το μεταφέραν σε καθημερινό.
0: Τι να κάναν άλλο.
1: Βασάλος κλασικά στον κόσμο του. Οι δημοσιογράφοι όλοι ασχολιόντουσαν και ο Γιάγκας με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το πιο πολύ ήταν αυτό. Είδα και Γιάγκα με Ουγγαρέζο.
0: Μπράβο.
1: Που του λέει: για έλα εδώ, αφού βριζόμαστε που βριζόμαστε στα social, έλα να βριστούμε από κοντά. Έτσι τον παρουσίασε.
0: Τι θα είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Ας το διάλογο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι παράξενο, έτσι. Τι ώρα κάνει ο Γιάγκας εκπομπή?
1: 10:01.
0: 10:01, μάλιστα. Επέστρεψε για τα καλά, δηλαδή, ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Γύρισε, πήγε στο ραδιόφωνο του ρυθμού. Επίσης, μετά από πολλά χρόνια εκεί στο My Radio, το οποίο πάτωσε. Αλλά τώρα επέστρεψε εκεί. Επέστρεψε και στο Μέγκα.
1: Ναι, όχι,
0: Μέγκα,
1: αντένα.
0: Αντένα. Μάλιστα, ωραία. Δεν είδα τίποτα. Γενικά δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση. Σου λέω, μόνο πέρασα το GNTM λίγο για να δω τους παρουσιαστές. Και εντάξει, έπεσε πάνω στο είδωλο, στο Λάκι. Θεός.
2: Και εσύ η Κατερίνα καινούργια έκανε πρεμιέρα και φυσικά για φτάζει αυτή η γυναίκα. Δέχτηκε μια τεράστια αυτοδέσμη από
0: ρε, μήπως
2: πολλά...
0: τη στέλνει μόνη της.
2: Κόκκινα. Και μη...
0: πραγματικά σου λέω, το μυαλό μου πάει σε καινούργιο.
1: Σαν την ξαδέρφη του.
2: Αυτοί όλο τη στέλνουν λουλουδάρες. Από τον άντρα της και την κόρη της ήταν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλουλούδια γιατί ο καλή αρχή.
0: Γιατί υπάρχει το τραγούδι το Flowers της Miley Cyrus που αυτό ουσιαστικά λέει. Ότι στέλνω εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Ελληνική τηλεόραση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι δουλεύουν μεροκάματο. Έτσι, δεν είναι μόνο ο κεντρικός παρουσιαστής. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν από την ελληνική τηλεόραση. Να ευχηθούμε καλή σεζόν. Έτσι, αλλά πάνω απ' όλα καλή σεζόν στο ραδιόφωνο να έχουμε. Οπωσδήποτε. Ξεχώρισες κάτι από τις καινούργιες σειρές, γενικά αυτά που έχεις ασχοληθεί για να στο μυαλό σου?
2: Κοίτα, πιστεύω το πρωινό τη Ζήνα σε μένα θα μου αρέσει.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ζήνα. Τώρα για σύριαλ, ναι, δεν ξεκίνησα κάτι να δω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Περιμένω να δω.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ελληνική τηλεόραση, εντάξει, εμείς λίγο του Netflix είμαστε τελευταία. Θα δούμε. Μας γράφει και ο Χρήστος.
2: Ναι.
0: Παιδιά, λέει, μην την ψάχνετε την μόδα όπως την έχετε στο μυαλό σας. Η ομορφιά έχει αλλάξει στα μοντέλα και ίσως δεν την καταλαβαίνετε.
1: Να σε πούμε.
0: Να σε.

0: είναι η φασούλα με το ριφιφί, γιατί 4-5 ατομάκια μου το έστειλαν. Ο Χρήστος, η Έλενα επίσης, ο Δημήτρης, η φροσούλα μας, το ριφιφί νομίζω θα σαρώσει επίσης.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Και όμως αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

Plus Blue, My Lips στο Zoo Radio, 22 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είσαστε καλά εκεί έξω. Βλέπω πολλά μηνύματα σήμερα. Ο καιρός, εντάξει, δεν είναι αισιόδοξο με αυτό που βλέπουμε, την καταχνιά, τη συννεφιά. Αλλά είναι το φθινόπωρο που πολλοί αγαπάνε. Και εγώ το αγαπάω το φθινόπωρο πάρα πολύ. Μου θυμίζει έτσι τα χρόνια τα χρόνια που ξεκινούσαμε, που μύρισα τα βιβλία το ένα τ' άλλο κτλ. Αλλά που ταυτόχρονα έλεγα Παναγιά μου, τον ήπιαμε πάλι. Όλη τη χρονιά θα διαβάζουμε. Ήρθε η ώρα, όχι να διαβάζουμε, ήρθε η ώρα λίγο έτσι να ξεκουρδίσουμε τον εγκέφαλό μας, αφού θα σκάσουνε μύτη ο Χαμπί.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ερμηνεύσετε σήμερα. Ράμος.
1: Ράμος, ναι.
0: Όχι Ρέμος, Ράμος, όχι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν Αναστασιάδης.
0: Στην άμμο χτίζω παλάτια. Τι λέει ο άνθρωπος όταν να πούμε βγάζει τραγούδι. Δεν είναι απίστευτο. Φοβέρα. Σε δυο μόνο μάτια πώς χωράζω τόση θάλασσα. Πού το σκέφτονται, παιδί μου, δεν το σκεφτόμουν
1: ποτέ. Εσύ που έχεις και γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Ναι, αλλά θα το σκεφτόσουν ποτέ να το πεις σε έναν άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Σε δυο μόνο μάτια που το χωράζω στη θάλασσα.
1: Α, δεν είμαι καλλιτέχνης.
0: Δεν είσαι, όχι, ούτε εγώ είμαι. Γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα λίγο. Πρέπει να το ερμηνεύσετε. Γιατί θα μου πεις τώρα. Γιατί πρώτα απ' όλα όταν τραγουδάμε, περνάμε ωραία εδώ στο Zoo Radio. Και δεύτερον, γιατί κερδίζετε ένα υπέροχο δώρο. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που πάμε και έχουμε λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς.
0: Να σου πω ότι παίρνεις την παρέα σου και περνάς υπέροχα, αρκεί να νικήσεις το Χαμπίμπι με τη γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
4: Σε δυο μόνο μάτια.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το κορίτσι μας. Γι' αυτό βάζω έντονα εδώ να πάρει ρυθμό.
4: Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πάμε!
1: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χώρα στο στη θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Μπράβο, μπράβο!
5: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χώρα στο στη θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πω, είστε φοβεροί, ρε Κύριο. Μπράβο. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ο καλύτερος θα κερδίσει και σήμερα. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 και νικήστε το Χαμπίμπι με τη γιάλα. Είναι δύσκολο το τραγούδι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλει λίγο τρέλα παραπάνω. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Είσαι η πρώτη η οποία θα παίξει και θα τραγουδήσει. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά, είναι υπέροχα, είναι σούπερ. Το όνομά σου?
6: Η Τένια.
0: Τένια.
6: Τένια με θήτα.
0: Θένια. Θένια. Πολύ όμορφα. Από ποιο όνομα είναι αυτό το Αθανασία?
6: Όχι, καλύτερα να το πούμε αυτό.
1: Παρθένα.
0: Καλά, εντάξει.
6: Γιατί είναι. Παρθένα Μαρία.
0: Εντάξει, καλά, τι. Μια
1: χαρά
0: είναι.
1: Είναι η μαμά μου.
0: Η μαμά της είναι έτσι. Δεν είναι ωραίο όνομα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
6: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χώρα στο στη θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πολύ καλή, πολύ μου άρεσε, καταπληκτική. Λοιπόν, μπράβο Θένια μου, ήσουν υπέροχη. Θα σε κλείσουμε λίγο, θα πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα ψηφίσουμε. Οκ, okay, κούκλα μου.
6: Ναι.
0: Μπράβο αγάπη μου, πάμε εδώ, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, τι κάνεις?
7: Καλό, είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, το όνομά σου?
7: Χριστίνα.
0: Χριστινάκι μου, είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε τη Θένια και το Χαμπίμπι και τη Γιάλα ή τίποτα?
7: Έχω
0: όχι. Μπράβο. 3, 2, 1, πάμε.
6: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χώρα στο στη θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια. Συνεχίζω να σταματήσω.
0: Νόμιζα να το πας μέχρι τέλος. Αλλά ήσουν να μην κουράζεις αγάπη μου. Ήσουν υπέροχη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
7: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Είναι νοσηλεύτρια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε κλείνω και εσένα. Θα ακούσεις ραδιόφωνο τώρα για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Καλημέρα. Να ξεκινήσω σήμερα. Χθες με ποιο ξεκίνησα?
5: Με την Άνση.
1: Με μένα.
0: Με τον Σκάτσα ξεκινήσω σήμερα.
5: Μου άρεσε λίγο η ντροπαλή πρώτη, η Παρθένα Μαρία.
1: Έλα ρε Θένια, μην τη λες την κοπέλα έτσι.
0: Θένια τη λένε τη γυναίκα. Την άλλη.
5: Εμένα μου άρεσε αυτό όμως.
0: Ντροπαλή Παρθένα Μαρία, αυτό είναι. Πώς το λένε από σεξουαλική ταινία. Δεν τράπηκες λίγο. Έλα χωρίς μου, πες εσύ, ποια σ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και εμένα η Θένια με κέρδισε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χαμόγελο της δεύτερης της Χριστίνας. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου φτιάξε το κέφι παραπάνω. Αλλά εσείς, επειδή είστε άνθρωποι που πρέπει διαφορετικά τη ζωή, δίνουμε το δώρο σήμερα στην Θένια Σκάτς Πονηρέ. Ντροπαλή Παρθένα Μαρία.
1: Ακού τώρα. Ο Γκουσκούνης.
0: Λοιπόν, Θένια μου, αγάπη μου, μην τον τρέπεσαι. Η Νάνση θα μιλήσει στο τηλέφωνο.
5: Εγώ θα το σηκώσω.
0: Δεν θα το σηκώσει εσύ, η Νάνση. Πάρε τηλέφωνο, αγάπη μου, για να πάρει το δώρο σου.
8: Ακόμα 8.
0: Bon Jovi.

0: Νικοβατάρα, η μεγάλη στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Το ωραίο, το περιποιημένο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μη στέλνετε από τώρα για το Beat the Bomb, παιδιά. Δεν ήρθε η ώρα. Έτσι, από τις 8 και 55 και μετά μαζεύουμε τις συμμετοχές. Γιατί θα πάτε άπατη και δεν θα μπείτε συγκλήρωση. Καλημέρα να πω στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Στον Τζορτζ, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Επίσης, φιλαράκι μου, καλό. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Στην Ελένη μας. Εγώ λέει ένα σόι σου ήθελα να δω, αλλά λόγω παράστασης κάναμε πρόβα. Στην βροχή. Η φίλη μας η Δήμητρα βλέπει ελληνική τηλεόραση, αλλά πιο πολύ λέει ξένες πλατφόρμες. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα από τον Νικόλα, τον φίλο της εκπομπής και Ινοπότη. Στην Τζοάννα, εγώ που άκουγα λέει σε δυο μόνο πάτια τόσα χρόνια στο τραγούδι, τι να πω. Θες κάτι να σου πω, να σου πω, αγαπημένη μου Τζοάννα, να σου πω κάτι, να μην το ακούσουν έξω γιατί με κράζουνε. Και εγώ μονοπάτια εγώ τόσα χρόνια. Σε δυο μονοπάτια. Πώς τη χωράς τόση θάλασσα. Και εγώ αυτό άκουγα.
1: Και πώς θα πούν η θάλασσα στα μονοπάτια.
0: Γιατί στα μάτια πώς μπαίνει η θάλασσα.
2: Μπλε μάτια.
0: Και μπλε προ μονοπάτι. Περπατάω πάνω στη θάλασσα. Έλα ρε τώρα, σιγά τώρα. Άμα είσαι ποιητής, ό,τι θέλεις γράφεις.
1: Αυτό να μου πει.
0: Ο Τοκμακίδης έστειλε μήνυμα για σένα.
3: Τι λέει.
0: Γριάτσον Τόβι, αγερόντισα με τις παρθένες σου. Και ο Δημητράδας είναι εδώ. Με τη Θένια είμαστε, λέει. Και με την ταινία του Σκάτς. Καλημέρα και στην Γιώτα μας που είναι εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Αγόρια και κορίτσια. Μονοπάτια λέει το τραγούδι, επιμένει ο Τζον Μαργαρίτης.
2: Παιδιά, αφού βλέπουμε εδώ τους στίχους.
0: Όχι φιλαράκι, πραγματικά σου λέω Τζονί, όντως λέει το άλλο και εγώ μονοπάτια αγορά. Μόνο μάτια.
2: Ρε παιδιά, μάτια. Καθαρά το λέει.
0: Πραγματικά ρε φίλε. Είναι απίστευτο το, αλλά λέει όντως μόνο αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στον δουλευταρά. Αν χάλασε κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε να ρωτάτε τους πάντες, να στέλνετε στα ξαδερφάκια σας, στα αδερφάκια σας, στους θείους σας κτλ. Να σας προτείνουν γνωστούς μπατζανάκηδες και διάφορους άλλους, πάτε μια βόλτα από το δουλευταρά να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Τώρα, Νάνση μου!
2: Εγώ έχω να σας πω για έναν μικρούλι, τον Darius Brown.
0: Ο οποίος, Darius Brown,
2: ναι, είναι 8 χρονών από το New Jersey και φτιάχνει παπιγιόν για σκύλους καταφυγίων ώστε να βρουν οικογένεια πιο εύκολα. Δηλαδή
0: τι σημαίνει αυτό τώρα,
3: είναι πιο γλυκούλιδες, έτσι.
2: Ναι, για να είναι πιο γλυκούλιδες και να τους βλέπουν οι άλλοι και να τα παίρνουν τα σκυλάκια και τα γατάκια στα καταφύγια εκεί πέρα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε από μια δική του δυσκολία που ήθελε να. Έπρεπε να εξασκήσει τη λεπτή κινητικότητα και βοηθούσε την αδερφή του που έραβε.
0: Ναι.
2: Οπότε άρχισε να φτιάχνει τα παπηγιόν και όταν είδε τα σκυλάκια, τσουπ, λέει να ιδέα.
0: Να, μια πολύ ωραία είδηση της ημέρας. Πάμε τώρα και στο Σκατζόχυρο, ο οποίος θα πει το ανέκδοτο της ημέρας, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
0: Μισό λεπτό. Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
2: Cold.
0: Με κάρτα.
2: Cold car.
0: Τι
2: car. Καρότο, όχι, είναι λαχανικό.
0: Για πες.
3: Καρμπούζι.
0: Καρμπούζι είναι βλακώδες. Είχαμε βλέψει για κάτι πολύ καλύτερο. Δεν πειράζει. Σκατσούλη, η προσπάθεια μετράει.
3: Βέβαια, τι.
0: Σε λίγο, όταν η ώρα θα πάει 8 και 55, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για το Beat the Bomb ως 200 ευρώ μετρητά. Παίζουμε στις 10 παρά 20. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο art and design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές art and design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Fansic. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
15: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
16: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
17: Καδιολέ! Καδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Check, check, one, two. Ready? Ready!
19: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
20: Παιχνίδι μας, beat the bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Ναι. Έχουμε έρευνα για τα ζευγάρια και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα είναι το αφεντικό. Και το στοίχημα.
21: Φίλες Κάτζ.
22: Λοιπόν, 6931-908-908, αριθμός Viber, το συγκρατείτε, το κρατάτε για τα παιχνίδια μας Beat the Bomb, καθώς και λίγο αργότερα θα δώσουμε και συμμετοχές για τον βραδινό ημιμαραθώνιο.
21: Α, πολύ ωραία. Έχουμε πολλές, έχουμε δεκαριά. Τέλεια. Πιο μετά όμως, γιατί τώρα να σας πω ότι αν δεν έχετε ακόμη διαμορφώσει τη λίστα για το Back to School που σας έχουν δώσει οι δάσκαλοι, έτσι, ή που θα ήθελε το παιδί μόνο του, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί, γιατί υπάρχουν τα Mosaic Store. Τι να σου λέω τώρα. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο. Έτσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλιος γωνία στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Έτσι, εκεί υπάρχει φυσικά η τσαντάρα, η ωραία, η τέλεια, η φοβερή και η τρομερή και μια τεράστια ποικιλία.
20: Τεράστια όμως, Βασίλη, για τετράδια σχολικές, για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα, τα είδη οργάνωσης για το γραφείο.
21: Βέβαια.
20: Και πολλά πολλά ακόμα που θα βρείτε εκεί.
21: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στα Mosaic Stores. Και αν θέλεις να ψωνίσεις από το σπίτι σου, υπάρχει και online το mosaicstores.com. Καλημερούδια όμορφα με παπαούτε αμέσως τώρα. Και σε λίγο φέρνουμε και τον Ταμιάνο, τον David. Εδώ είναι το πρωινό σου σόου. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι.
23: Παρ' μου!
21: Παιδί μου!

0: Δεν είναι πολύ κακό αυτό και στενάχωρο. Born with a broken heart, ρε φίλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα λίγο μελαγχολικοί λόγω καιρού. Είχαμε καλομάθη με τις ωραίες, τις ηλιόλουστες τις ημέρες. Πόρε, φιλαράκι. Αλλά αυτό είναι το φθινόπωρο. Θα το αγαπήσουμε και θα το ντύσουμε όμορφα με τη μόδα του Ζόγκ Μουνιέ. Ζόγκ, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου, καλημέρα σας, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
1: Ωραία, είμαστε διάθετοι. Μπορεί να έχει κατεχνιά έξω, στην ευχιά. Αλλά να σου πω κάτι, Βασίλη, δεν σε χαλάει και αυτό, γιατί.
0: Όχι, όχι.
1: Ξέρεις, τι με έκανε σήμερα αυτό ο καιρός, ξέρεις τι με έκανε?
0: Τι σε έκανε, καλέ?
1: Πρώτον, να φορέσω ένα ωραίο ζακετάκι.
0: Μπράβο.
1: Που είχα πολύ καιρό να φορέσω κάτι από πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, να παραγγείλω ζεστό καφέ.
0: Έλα από τώρα, εμείς εδώ όλοι πίνουμε κρύο, να ξέρεις.
1: Α, εγώ το τράβηξε ο οργανισμός μου.
2: Α, το τράβηξε.
0: Τώρα που πες για καφέ, έχουμε κάτι που τρέχει στο Instagram. Τι θα διάλεγες να συμβαίνει στη ζωή σου καθημερινά? Μέτριο καφέ προς κακό και 30 επιπλέον λεπτά ύπνου, ή τέλειο καφέ κάθε μέρα και 30 λεπτά λιγότερο ύπνο από ό,τι κάνεις?
1: Αχ, θα αποτιμήσω το νούμερο 3. Θέλω τέλειο καφέ και ας κοιμηθώ και μια ώρα λιγότερο.
0: Το 2 δηλαδή. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, αυτό που ανέφερε.
0: Το 3 που τα άκουσες. Τέλος πάντων, φίλε Ζόγκ Μουνιέ, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, αγαπημένες φιλενάδες, θα πούμε λίγο για σνικεράκια. Θα μιλήσουμε σήμερα για αυτή την εποχή και πάμε γρήγορα στο Training Now, δηλαδή το καινούργιο τώρα που συζητιέται πάρα πολύ. Είναι όταν λέμε τώρα, κυκλοφορεί τώρα το συγκεκριμένο.
2: Τι τρεντάρει τώρα?
1: Τρεντάρει τώρα πάρα πολύ, Αψουγανάση μου το έθεσες. Και να ξέρεις ότι παίζουμε πάρα πολύ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε αυτά τα σνικεράκια.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε στην αδιαφυσβήτητη άνεση τα οποία προσφέρουν.
2: Ναι.
1: Έτσι, θα μπορείς να τα φορέσεις χαλαρά στη δουλειά σου το βράδυ για ένα ποτάκι και τα λοιπά.
0: Έχουμε χρώματα, έχουμε κοψίματα διαφορετικά.
1: Ένα, τι σνίκερ άκια είναι αυτά? Και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, πάμε τώρα στα εύκολα σνίκερ.
2: Ναι.
1: Τα εύκολα σνίκερ είναι αυτά που λέει η μάνα τώρα 7 η ώρα το πρωί, θέλει να κατεβάσει το παιδάκι στη στάση. Τι να βάλει, πετάει ένα εύκολο σνικεράκι, ένα τζιν παντελόνι.
0: Ακόμα και για τη στάση, ρε άτιμε, έχεις φέρει μόδα.
2: Είσαι φοβερός.
0: Με παντόφλες βγαίνω και σαγιονάρες εγώ, να πούμε.
1: Όχι, γυναίκα θα κατέβει έστω και για 2 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει κάτι, να έχει στυλ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα πάμε στα χρωματιστά σνικεράκια που Βασίλη ανέφερες και εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζουν πάρα πολύ το πορτοκαλί, τα φωτεινά χρώματα.
0: Άκου τώρα.
1: Φούξ, πορτοκαλί, έτσι τέτοια χρωματάκια, όμορφα, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το ροζ θα παίξει πάρα πολύ και το κόκκινο θα το δείτε. Έτσι, για λίγο πιο casual εμφανίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε
0: ναι.
1: Τα μπάλετ, σνικεράκια, τα οποία είναι με ψηλούτσικο πάτο.
2: Αυτά, αλλά αυτά μ' αρέσουν.
0: Καλά, εσύ μην δεν ψηλώσεις. Άι, Μαρή. Κάτσε και λίγο κοντή. Όλο πας να ψηλώνεις, πας να ψηλώνεις.
1: Έτσι, είναι λεπτεπίλη το παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει λίγο σπόρτι στη γυναίκα. Και τέλος πάμε στα κλασικά σνικεράκια, σε ένα χρώμα το οποίο είναι το βουργουνδί και θα παίξει πάρα πολύ στο outfit μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ζόρζ Μουνιέ. Ήσουν υπέροχος. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την Ατζελίνα, από την Δήμητρα, από την Ράνια. Πολλά μηνύματα είναι μόνο για σένα. Σταμάτα, βρε τρελέ, σταμάτα.
1: Όλες.
0: Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 και 10, θα είμαστε εδώ μαζί. Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Όταν έπαιξα μουσική εκεί στο Λευκό Πύργο, τώρα με το Connect with Stan, και έπαιξε αυτό το τραγούδι, τρελάθηκαν με την κομματάρα αυτή, παιδιά. Όπως και να το πεις, όταν παίζει η Faithless Insomnia γίνεται χαμός, όπου και αν βρεθείς.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Πραγματικά. Βασιλεία μου, δυστυχώς είσαι πρόθεσμη, βλέπω εδώ. Έχουμε τελειώσει με το Beat the Bomb. Είναι έως και τις 9 και 20 αυτόματα βγαίνουν για την κλήρωση. Όσοι έχουν στείλει από το K55 έως και το IK20. Οπότε, Βασιλεία, δοκίμασε αύριο. Σε λίγο θα βγει και ο παίκτης της ημέρας για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει τα έως 200 ευρώ μετρητά, τα οποία δίνει η εταιρεία Δημάκης με το Zoo Radio σε συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια, βεβαίως στις 10 παρα 20. Νανσούλα μου!
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ στην πόλη μας. Θεατρική επιλογή είναι το Συνέβη στο Monterey.
0: Ναι.
1: Είναι μια έτσι πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο θέατρο Αμαλία. Κωμικοτραγική, που μας αρέσουν αυτά. Τώρα για μια χαλαρή μελωδική έξοδο, σας έχω jazz και ποτό. Θα σας άρεσε έτσι να πάμε σε μια.
0: Πάρα πολύ θα μου άρεσε αυτό.
1: Jazz in ύπαρξη, Έλενα Season Carter. Και ο Βαγγέλης Βραχνός.
2: Θα έχει σαξόφωνο, κάτι τέτοιο.
1: Τζαζ χωρίς σαξόφωνο δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Βραχνός είναι. Σαξόφωνο θα παίζει.
2: Ναι, για πες.
1: Και για τους μπασκετικούς, το Ιβανόφιο. Ξεκινάνε σήμερα στις 4 η ώρα. Μαυροσκούφια 2026. Είναι ένα ιστορικό τουρνουά. Με δυνατούς αγώνες προετοιμασίας ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες ομάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας έχω τα πάντα.
2: Ωραία και αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ανσούλα. Θέλεις να μου κάνεις τον κόπο τώρα να τηλεφωνήσουμε στο φιλαράκι μας, στην κοπέλα, η οποία τέλος πάντων έχει τα γενέθλια σήμερα. Ο Σωτήρης την ψάχνει.
2: Ωραία.
0: Να της πούμε χρόνια πολλά. Για να μην το ξεχάσουμε. Έτσι, πρέπει, κάπου εδώ μάλλον πρέπει να τα παίρνουμε τα γενέθλια φέτος. Που έχουμε αλλάξει την δομή της εκπομπής. Κλείστο μόνο. Ναι, ναι. Ποιον ψάχνουμε, τη Βούλα, τη Βούλα. Βούλα Βουλάρα. Για να δούμε εδώ. Όπα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ακούω και παράξενο ήχο στο κάλεσμα. Λες και είναι στο εξωτερικό, λες και δεν έχει σήμα. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι.
3: Ναι, μας προωθείτε.
0: Ναι, μας προώθησε. Εμείς θα σας προωθήσουμε μια κομματάρα τώρα, έτσι. Γιατί η Βούλα δεν το σήκωσε. Άτυχε Σωτήρη, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Take me there τώρα σε λίγο, Jennifer Lopez and your mama. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Δοφώνει ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
8: Ναι.
7: Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
8: Στο Instagram τρέχει η ερώτηση της ημέρας, που είναι το poll μας, το κλασικό. Αν θα θέλατε περισσότερα 30 λεπτά ύπνου και όταν θα φτάσετε στη δουλειά να πιείτε ένα κακό καφέ, ένα μέτριο καφέ, ή αν θα θέλατε τον πιο τέλειο καφέ κάθε μέρα, αλλά να κοιμάστε λιγότερο 30 λεπτά. Μέχρι στιγμής ποιος κερδίζει? Νομίζω το καλός καφές.
7: Το καλός καφές κερδίζει, ναι.
8: Αν δεν κάνω λάθος.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
12: Γκολ? Στο βολί.
8: Ποιο βολί?
12: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
7: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας. Bill Nackis.

0: Ποιος ο καλλιτέχνης ο Σόρ με το 12-12 και γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα ετοιμαζόμαστε να σας δώσουμε μετρητά.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Δευτέρη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Φανταστικά είμαστε, πολύ ωραία. Ο φίλος μου ο Λευτέρης ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού και μας ακούει από ποια περιοχή?
1: Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, φίλε μου Λευτέρη, αφού τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, τα ξέρουμε όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχεις ξαναπαίξει σε παιχνίδι με μετρητά στο ραδιόφωνο?
1: Όχι, ποτέ.
0: Καλή επιτυχία και καλή αρχή, έτσι να γλυκαθείς, να κερδίσεις με την πρώτη. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα θα ήθελες?
1: Τρίτη, παίζει με τρίτη μόνο.
0: Παίζει με τρίτη μόνο, ξεκάθαρος φίλες, κατζόχυρε, άκουσε τον παίχτη.
2: Μπα, όχι, με βρίσκει αντίθετο.
0: Γιατί ρε?
2: Δεν μου αρέσει η τρίτη.
0: Δεν του αρέσει η τρίτη, Νάνση.
3: Εμένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα. Έτσι η που Νάνση, το είπε, ναι, με έπεισε και εμένα.
0: Σε έπεισε και σένα. Η Νάνση είναι μαζί σου, Λευτέρη. Ο Σκάτς είναι αντίθετος, είναι απέναντι.
1: Ναι, λογικό.
0: Γιατί το λες ότι είναι πάντα λογικό αυτό?
2: Τρελέ.
1: Με τρία.
0: Ωραία, άρα με τρία, έτσι.
1: Ναι,
0: είσαι σκληρός παίκτης. Φίλε Λευτέρη, μην ασχολείσαι στη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις?
1: Ψυκτικός είμαι και τώρα είμαι επί το έργο.
0: Ψυκτικός είπες?
1: Ναι.
0: Ω, φιλαράκι, εσένα δεν χρειαστώ να...
3: Επί το έργο τι εννοείς, φτιάχνεις τώρα πράγματα και μιλάς στο τηλέφωνο?
0: Να σου πω κάτι, και καλά κάνεις. Σου λέει κάτσε να το φτιάξω εγώ το ψυγείο, τι είναι τέλος πάντων αυτό που θέλω να σου φτιάξω. Κάτσε λίγο να βγάλω και ένα διπλό μεροκάματο για να τελειώσουμε. Λοιπόν, για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα, γιατί σε βλέπω ότι δεν την αλλάζεις, εγώ θα σου κάνω μια πολύ καλή προσφορά. Θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
1: Όχι, μένουμε βόμβα.
0: Σκληρός ο ψυχτικός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάζω τα μετρητά στην τσέπη μου. Έτσι με έπιασε και ένας κρύος υδρότας. Είναι απόλυτος σε όλα.
3: Αποφασισμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με το Λευτέρη.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κέρδισες 80 ευρώ.
3: Ορίστε, Σκάτς.
0: Συγχαρητήρια, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν και μιλάς πολύ λίγο και είσαι πολύ έτσι σκληρός παίκτης. Ναι, κέρδισες τα 80 ευρώ. Ούτε στο κέρδος δεν μαλάκωσες. Τι έγινε?
1: Αυτό ήμουν αποφασισμένος για την τρία. Τόσο καιρό που ακούω έλεγα μόνο τρία.
0: Μόνο τρία, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μου λες γιατί δεν πήγες παραπάνω. Εγώ νόμιζα να πάρεις πάνω από τα 100 ευρώ.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήρθε χθες ο λογαριασμός ρεύματος 80 ευρώ.
0: Είσαι θεός. Πληρώσαμε το ρεύμα σήμερα. Έλα ρε φιλαράκι, μπράβο, μπράβο.
2: Ωραίος.
0: Το πήρε, τα δίνει, είναι κούκλος.
3: Τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Ζου Ρέντιο και το πρωινό μας σοου. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει τα μετρητά. Έγινε, φίλε μου.
1: Εγώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Έλα, ωραίος.
0: Είχε στόχο, γι' αυτό. Τα ήθελε, τα πήρε. Σκάτς.
2: Έλα, κομματάρα.

0: Ναι, Βουαγιόλ. Υπέροχο τραγούδι από τον Bad Bunny Βουαγιόλ στον Zoo 90,8-22 του Σεπτέμβρη. Η νέα η σεζόν έχει ξεκινήσει. Κεφάλια μέσα που λένε όλοι, αλλά όχι, εγώ θα πω τα κεφάλια έξω γιατί πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ημέρα. Σαν και αυτή τη βροχερή, παράξενη, συνεφιασμένη ημέρα. Και γι' αυτή υπάρχουν υπέροχα έτσι μαγαζάκια.
1: Μαγαζάκια.
0: Ναι, να πάμε σε κουτουκάκια. Να πάμε να...
2: Πιο ζεστά έτσι.
0: Έτσι πιο ζεστά να πάρουμε τα σουτζουκάκια μας, τα τσιπουράκια μας κτλ. Ή έναν ωραίο στο πρωί ζεστό καφέ με φιλαράκια να κουτσομπολέψουμε, αν δεν δουλεύουμε. Αν δουλεύουμε. Φιλενάδα, μην κάνεις έτσι. Μην γίνεις τραβακοταπίνη.
1: Σήμερα ήθελα να πάμε εκδρομή, το είπα, από τις 9.
0: Πού να πάμε εκδρομή από τις 9, πες μου.
1: Πάμε να φάμε ένα μπραντς.
0: Να μπραντς να πάμε. Εκπομπή να μην κάνουμε εννοείς.
1: Όχι, αυτό πάμε εκδρομή.
0: Έλα, ρε συνάνεις τώρα.
2: Και μετά τις 11.
0: Οι ακροατές μας.
1: Οι ακροατές μας θα ακούνε τα υπέροχα αποσπάσματά μας.
0: Ντροπή σου. Πάμε, τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα έχω μια δικαίωση. Σύμφωνα με έρευνα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και πιο υγιείς σχέσεις. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει.
0: Τι άλλη έρευνα θα μας φέρεις ακόμα?
1: Διακοπές. Ποιος? Η γυναίκα. Ποιος αποφασίζει τι θα φάμε?
0: Αυτός,
1: η γυναίκα. Τι χρώμα θα βάψουμε το σπίτι? Η γυναίκα. Και φυσικά, ποιος είχε τελικά δίκιο?
2: Η γυναίκα.
0: Δεν τράπηκες που σήκωσες τα τέτοια στο τέλος πάντων, αρχίζει από την Καλαμαριά μέχρι εδώ για να με εκνευρίσεις.
1: Όχι, δεν
0: τράπηκα. Γιατί το είπες αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί δηλαδή πρέπει να στήσεις τα αφεντικά πάντα?
1: Γιατί σύμφωνα με την έρευνα. Μπράβο. Δεν του βγάζω από το μυαλό μου. Τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και υγιείς σχέσεις.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί λέει.
0: Γιατί εμείς είμαστε ευκολόπιστοι, είμαστε ήσυχοι άνθρωποι, δεν γκρινιάζουμε. Άμα εμείς, ας πούμε, βάψε χρώμα, ξέρω εγώ, τάδι που δεν σ' αρέσει.
1: Δεν γκρινιάζω.
0: Δεν θα περάσουμε καλά.
1: Βέβαια. Υπάρχουν έρευνες γι' αυτό, για την κατανόηση της δύναμης και της λήψης των αποφάσεων. Γιατί όσο πιο μπόση είναι η γυναίκα,
0: μάλιστα,
1: τόσο πιο υγιής είναι η σχέση. Κατάλαβες. Άσε τα ηνία σε μένα. Άστα. Μην τρελαίνεσαι.
0: Ότι. Τι ακούμε εσείς κατσόχυροι πρωί-πρωί? Πού τις βρίσκει αυτές τις έρευνες? Εγώ ψάχνω και εγώ τις έρευνες. Αυτές τις έρευνες δεν βρίσκω.
1: Παραδόσου οικειοθελώς.
0: Παραδόθηκα σε σένα. Δεν λογάρια σε κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελισάβετ, στην Ατζελίνα μας, στην Ιωαννούλα μας που έσκασε μύτη και σήμερα με φθινοπορεινή διάθεση όπως πάντα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Πηγαίνουμε με τον καιρό. Και στον φίλο μου τον Χρήστο, αλλά και στον Μάνο που είναι εδώ δυνατά και σήμερα. Τώρα τι έχει φέρει εσύ?
2: Στοίχημα.
0: Στοίχημα.
2: Έτσι.
0: Στοίχημα.
2: Και η γυναίκα αποφάσισε. Λέστερ Φούλαμ.
1: Ένα.
2: Να την.
1: Ορίστε.
2: Λούτον Ιπσουιτς.
1: Ένα.
2: Και Ιντερπετιέντε Χαγουάρες.
1: Ένα.
2: Ορίστε. Ό,τι είπε το κορίτσι. Ό,τι είπε η γυναίκα.
0: Αφού εσύ τα έδειχνες ρε. Μεταξύ μας θα κοροϊδευόμαστε τώρα. Καλημέρα. Ένα Κώστας έστειλε μήνυμα και νόμιζα έστειλε ο άντρας. Όλα δεν είναι αυτός.
1: Όχι.
0: Φυσικά και είναι πιο υγιής η σχέση γιατί δεν έχεις να ακούς μουρμούρα μετά, λέει. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Θα μπορούσε να το έχει στείλει και ο άντρας μου αυτό.
0: Καλημέρα, Στελάρα, και σε σένα. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Η Αγγελική γράφει: μία φορά άφησα τον σύζυγο να διαλέξει χρώμα στα μαξιλάρια του καναπέ και 15 χρόνια το μετανιώνω.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Ενεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέα.
20: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Check, check, one, two.
26: Ready?
25: Ready!
26: Okay.
27: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
28: 97.8
27: στο ίντερνετ
28: metropavlafm.gr.
27: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
28: Metro 97.8. Αλεξανδρούπολη.
29: Λοιπόν, να μην το κάνετε από τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο όμως θα γίνει. Να σας πω όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά ότι υπάρχουν τα Mosaic Stores και είναι η πιο δυνατή μας επιλογή για το Back to School, το οποίο ξεκίνησε και όλο και κάτι θα μας λείψει, όλο και κάτι δεν θα έχουμε. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμη.
30: Ό,τι χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά με μοναδικά σχέδια και χρόνια και κυρίως στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί θα κάνουμε τις αγορές μας στα Mosaic, Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
29: Αλλά και online υπάρχει η Νανσούλα, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν μας αφήνουν μόνο έτσι. Ψωνίζουμε και διαδικτυακά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, back to school και πάμε για όλα. Σε λίγο, Σόμπρα, τρες, τώρα ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός, Teddy.

0: Ο στόχος της Αγγελικής είναι ξεκάθαρος. Θέλω να κερδίσω στο Beat the Bomb, όχι για, για το ρεύμα και την ΔΕΗ, αλλά για να αλλάξω τα μαξιλάρια, όπως σας είπα ότι πήρε ο σύζυγός μου πριν από 15 χρόνια.
1: Φιλινάδα,
0: στο ευχόμαστε να κερδίσεις κάποια στιγμή. Καλημέρα. Να σας πω εγώ ότι ήρθε η στιγμή, πριν πείτε εσείς τα θεματάκια σας, παιδιά, να δώσουμε το δώρο. Εσύ που λέγαμε για τον νυχτερινό. Ευχόμαστε να κερδίσεις κάποια στιγμή. Καλημέρα. Να σας πω εγώ ότι ήρθε η στιγμή, πριν πείτε εσείς τα θεματάκια.

0: νυχτερινός, προσοχή, νυχτερινός, κενό και όνομα τεπώνυμο και βεβαίως καλές προπονήσεις. Έτσι θέλουμε να δώσουμε 10 διπλές.
1: 10 θα δώσουμε εμείς.
0: Διπλές ή μονές είναι, μονές.
1: Διπλές είναι, αφού λέει διπλές, εσύ το διάβασες.
0: Διπλές, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί πρέπει, όχι ρε, ατομικές.
2: Ναι, γιατί να είναι διπλές.
0: Διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές. Δεν με μπερδεύει λίγο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Στείλτε εσείς, θα σας το δώσουμε το δώρο με την Τατιάνα. Με την Τατιάνα θα μιλήσω εγώ σε λίγο και θα σας το διευκρινίσω. Γράψτε νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο και στείλτε το στο 6931-908-908. Νικοκύρη,
2: εδώ είμαστε.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Πάμε.
0: Δώστα μας όλα λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα θα σβήσουμε τα σημάδια στο χαλί όπου τραβάμε ένα βαρύ έπιπλο που κάθεται πάνω στο χαλί. Μόλις το τραβήξεις, ναι, αφήνει βαθουλώματα. Χτυπάει άσχημα αυτό στην νοικοκυρά. Δεν μπορεί να το βλέπει αυτό το βαθούλωμα στο χαλί. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα παγάκι, θα το βάλουμε ακριβώς εκεί στο βαθούλωμα, ναι. Θα το αφήσουμε να λιώσει. Έτσι οι ίνες θα τραβήξουν το παγωμένο νερό, θα φουσκώσουν και με ένα πυρουνάκι απλά θα σηκώσουμε τις τριχίτσες και όλα είναι τέλεια.
1: Πού το σκέφτηκε?
2: Όλα είναι τέλεια.
0: Κάπου το διάβασε, δεν μπορεί να το σκεφτεί. Του δεν ξέρει να βράσει από εγώ.
1: Φοβερό, φοβερό,
0: φίλε,
1: καλπάκι.
0: Είσαι. Ό,τι πάντως αναλαμβάνει ένθετο, το κάνει εξαιρετικά. Μπράβο, εσύ, Καψούλη.
1: Λοιπόν, τώρα το ξέρετε ότι η Ιαπωνία αναπτύσσει συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας για να τα βλέπουμε μετά σαν ταινία. Μια έτσι μαγνητική τομογραφία και ναι, η τεχνητή τη νοημοσύνη, αυτά θα μας βοηθήσουν. Αναλύουν εγκεφαλικά μοτίβα και όταν ξυπνάμε, ναι, μπορούμε να δούμε ολόκληρο το όνειρο σε αναπαραγωγή σαν βίντεο. Δεν είναι φοβερό?
0: Α, κάτσε, κάτσε τώρα. Δηλαδή, έχω δει εγώ ένα όνειρο εχθές, έτσι.
1: Ναι,
2: και σήμερα ταινία.
0: Και σήμερα μπορώ να το δω κανονικά επανάληψη.
1: Έτσι λέει.
0: Όπως είναι το on demand.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έτσι. Σιγά σιγά τώρα αρχίζουν και το αναπτύσσουν. Αυτό μελλοντικά θα μπορούμε να το βλέπουμε.
0: Και άμα είναι τρομακτικό και τα λοιπά και δεν περνάω καλά, θα το δω και αυτό το πρωί, ε.
1: Άμα δεν θες, δεν το βάζεις το βίντεο.
0: Πολύ ωραίο όνειρο. Ειδικά τα όνειρα τα πονηρά μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι ποιες έχω δει στο. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Αχ, μου
0: αρέσει. Δεν τις ξέρω μερικές. Και λέω, λες να τις ξέρω και να μην. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δηλαδή, τι βλέπεις άγνωστες γυναίκες να παλαμουτιάζεις και θες μετά να τις δεις και live σε βίντεο?
2: Είναι φυσιολογικό και εγώ το βλέπω αυτό. Βλέπω γυναίκες που δεν έχω γνωρίσει τη ζωή μου.
0: Έχεις και ονείροξη?
2: Δεν το ξέρω αυτό μετά, άμα γίνει δουλειά.
1: Ποιος το ξέρει?
0: Μάλλον δεν έχεις. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λίγο καλημέρα. Δύο ατομικές συμμετοχές κερδίζει ο καθένας. Εντάξει. Είμαστε ωραία. Κερδίζετε δύο ατομικές συμμετοχές ο καθένας που γράφετε τη λέξη νυχτερινός και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν το ξέρεις δηλαδή?
1: Ποιος το ξέρεις?
0: Δεν κάνεις δουλειά ούτε στον ύπνο σου είσαι. Μωράντι!

0: Trending Season, υπέροχη του Αλίπα στο Zoo Radio 22 Σεπτεμβρίου. Με τον ήλιο δειλά-δειλά να ξεπροβάλλει πίσω από τα σύννεφα. Και ευτυχώς αυτό είναι μια νότα αισιοδοξίας για τους καλοκαιράκηδες, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να δεχθούν από τα πρωινά μηνύματα. Το βλέπω ότι έρχεται κάποια στιγμή και ο χειμώνας. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο να πάνε να κάνουν βουτιές. Γιατί όπως μας είπαν οι καλοκαιράκηδες, αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε η θάλασσα ήταν μαγική.
1: Ήταν φοβερή, όντως.
2: Υπέροχη
0: θάλασσα, παιδιά. Ναι, βλέπετε εδώ τα παιδιά.
2: Θερμοκρασία τέλεια.
1: Ναι.
2: Και πεντακάθαρη κρύσταλλο.
1: Αυτό, αυτό ήταν πραγματικά.
0: Δεν έκανε βουτιές, εσύ γούσταρε. Αρέστηκε. Μπράβο, ρε παιδιά, τι να σα πω. Αυτό το Σαββατοκύριακο πλάκα-πλάκα. Έχουμε τίποτα. Θα μπορώ να πάω κι εγώ, λέτε καμιά εκδρομούλα. Έχουμε πάλι υποχρεώσει.
2: Όχι, υποχρεώσει δεν έχουμε.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Τώρα σας έχουμε το κουτσοπολιό του Σκατζοχυρούλη και τα ζώδια. Αλλιώς θα ξεκινήσουμε από σένα.
1: Λοιπόν, η Kim Kardashian βρέθηκε στο πλευρό του Lewis Hamilton στην επίσημη έναρξη του Lucas Museum of Art στο Los Angeles και επέλεξε ένα έντονο, λέει, φόρεμα με ανατολίτικες αναφορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και έμοιαζε πάρα πολύ σε γκέισα Ιαπωνέζα.
0: Ωραία, μ' αρέσουν οι γκέισες οι Ιαπωνέζες.
1: Φοβερό φόρεμα, μαύρο.
0: Ναι. Γιατί γελάς εσύ, βρε? Τι γέλασες πάλι?
1: Δεν είναι ωραίες οι γκέισες?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει δεν την έχουμε συνηθίσει με τέτοια φορέματα.
0: Μάλιστα.
1: Την κάνει πάρα πολύ ωραία και την κολακεύει. Ήταν λέει, πολύ ωραία και σεμνή δίπλα στο Lewis Hamilton.
2: Τι σεμνή, καλέ, το στήθος δεν το βλέπεις.
1: Δεν το έχει βγάλει όλο έξω.
0: Τι να βγάλει και τη ρόγα. Είπαμε, πρέπει να περπατήσει την Έλα, κορίτσι.
2: Λοιπόν, εγώ σου έφερα τα τέσσερα ζώδια που θα δουν αλλαγές από αρχές Οκτώβρη. Μπαίνει Οκτώβριο στην άλλη εβδομάδα. Είναι ο Ζυγός που θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εποχής με το ήλιο να φωτίζει το δικό του ζώδιο.
0: Η δικιά μου μέρα μου έκανε δηλώσεις, ξέρεις.
2: Τι σου είπε?
0: Την ημέρα των γενεθλίων μου δεν θα είμαστε μαζί, θα βγω έξω με τις φίλες μου.
2: Α,
0: πολύ ωραία πράγματα. Ωραίες κοπέλες είστε. Ωραίες γυναίκες παντρευτήκαμε. Μπράβο σας.
2: Ο Σκορπιός, λοιπόν, καθώς ο μήνας προχωρά, τον κάνει να νιώθει ότι η διέστησή του αυξάνεται αλλά και η αυτοπεποίθησή του απογειώνεται.
0: Οπα.
2: Ο Δίδυμος θα έχει δημιουργικότητα και έντονο φλερτ. Καλά, Δίδυμος και φλερτ πάνε μαζί. Και τέλος, ο Υδροχός έχει μία επέκταση για αναγνώριση. Θα αναγνωρίζονται οι ικανότητες του.
0: Μπράβο.
2: Και θα κάνει μεγάλα βήματα.
0: Μπράβο στο υδροχοάκι μας, τα όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην χάσετε στις 11 παρά 20 το παιχνιδάκι μας, το Ασύνδετα, με τις δύο λέξεις που τις κάνετε μια ιστορία και σας δίνουμε 40 ευρώ δωροεπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τώρα, ένα τραγούδι από αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και πολύ χαίρομαι που αρέσει και σε εσάς μετά από την έρευνα που κάναμε με τους ακροατές του Zoo Radio. Είπατε το λατρέψατε αυτό. Μπράβο. Χαουζάκι από Μπόσα και Magnetic στο πρωινό show της

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Αλλά η Τσιμισκή λίγο κολλάει Ιωνος Δραγούμη εκεί και Βενιζέλου.
17: Ναι, ναι.
16: Η Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων και η Λαγκαδά Φανάρια Βαρδαρίου.
17: Έλα, φιλαράκι.
16: Γιατί είμαστε καλά, καλά.
17: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, Νενσούλα.
18: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω τώρα για κάποιες δράσεις που θα γίνουν στην πόλη μας. Mm-hmm. Έχουμε τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη Λαϊκή Παράδοση στην Άνω Πόλη.
17: Ωραία, φίλε, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Μπράβο.
18: Έχει πιάσει με τους χορούς και τα πανηγύρια στην Θεσσαλονίκη. Είχε και στο τέλος η εξαφάνιση του 38χρονου από την Σταυρούπολη. Και τέλος να σας πω ότι υπάρχει και ένας ξεσηκωμός σε Καβάλα και Θάσο.
17: Μάλιστα.
18: Έχουμε κάποιο έργο το οποίο εκεί πέρα έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και προς το παρόν, επειδή έχουν εναντιωθεί στη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή, υπάρχει, σταμάτησαν να γίνονται τα έργα. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια ακύρωση και βλέπουμε.
17: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον Βασίλη που μας ακούει, στην Πελαγία μας. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλημέρα και στην Δόμνα, την αγάπη. Τα φιλιά μας, τους ερωτές μας. Παιδιά, προσέξτε. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τραγουδάρα Die Die, Σακύρα και Μπέρνα Boy. Και αμέσως μετά τι θα παίξουμε?
18: Θα παίξουμε ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις για να κάνετε μια ιστορία και να κερδίσετε δώρο επιταγή στο Μπουφάλα Τζελάτο.
17: Μπουφάλα Τζελάτο.
19: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: στο Δουλευταρά. Θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
27: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες. Το φίλο τον Πιλάκο. Μπιλ λέει, αυτό με το όνειρο θέλω να σου πω κάτι. Να πει στην Ειρήνη το πρωί, έλα να δούμε κάτι ερωτικό και να έχεις δει στον ύπνο σου, λέει, την Άνση να έχετε κάνει τα απίστευτα και να της πεις αυτά εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις. Το επόμενο δευτερόλεπτο απλά
1: τρελή.
0: Δεν θα ζω, όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Εσύ δεν φταίει, θα μα είδε εγώ όνειρο.
1: Αλλά μετά θα με δει και θα τη φέρνει ανάποδε.
0: Ωραία, φίλε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο τον εαυτό μου πρόσεξα.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Είναι η ώρα για παιχνίδι.
2: Βέβαια, τα σύνθετα θα παίξουμε τώρα.
0: Ναι, τι ακριβώ πρέπει να
2: κάνουμε. Λοιπόν, είναι δύο λέξει που δεν ταιριάζουν μεταξύ σα. Μεταξύ τους φτιάχνετε μια όμορφη ιστορία και κερδίστε δώρο επιταγή 40 ευρώ.
0: Από το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις αλλά και τα πιο λαχταριστά τέλεια πράγματα. Όπως παράδειγμα το New Trending Town, Νανσούλα μου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Βελούδινο φρέσκο βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος. Απόλαυση που δεν περιγράφεται και που απλά πρέπει να δοκιμάσεις. Τώρα πάμε στην ουσία. Δύο λέξεις. Η πρώτη.
1: Μανιφέστο.
0: Η πρώτη λέξη είναι το μανιφέστο, φιλαράκι.
1: Άρχισα και εγώ.
2: Το κάνετε
1: επίτηδες.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ.
1: Εσύ εύκολο.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ. Λοιπόν, και η δεύτερη λέξη για σένα, φίλε Σκατζόχυρε, είναι η λάβα.
2: Από τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι ένα τραγούδι που φώναζαν κάποιοι «Μανιφέστο!
0: Μανιφέστο!»
2: Φοβερό τραγούδι, δεν ξέρω ποιοι το τραγουδούνε.
0: Ναι.
2: Η λάβα τώρα.
1: Σοκολάτα λάβα, πες κάτι με κέικ λάβα.
0: Άσε με τώρα, δεν ξέρω να πει.
2: Δεν ξέρω, πού να την κουρθούν «Μανιφέστο» και λάβα.
0: Και το χορεύαν τα τραγούδια και ήταν λάβα κάτω τα μωρά. Λάβα.
2: Λάβα ήταν τα μωρά, σωστά. Δεν πήγε το μυαλό.
0: Δεν πήγε το μυαλό. Αυτό το μυαλό το δικό σου πάει πουθενά τελικά. Δώσ' του κανένα εισιτήριο. Έστω και χωρίς επιστροφή.
2: Πλάκα, πλάκα, μανιφέστο, ποιοι τραγουδούσαν.
0: Άσε με τώρα. Πες, ποιος είναι στη γραμμή, ποιος είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
3: Ελισάβετ.
0: Σε θέλω έτοιμη, Ελισάβετ, για όλα. Γιατί εδώ πέρα ο Σκάτς δεν έκανε πάλι ιστορία. Η πρώτη λέξη και για σένα θα είναι το μανιφέστο.
1: Και η δεύτερη είναι η λέξη τέντα.
0: Τέντα, πάμε!
3: Τέντα. Λοιπόν, έχω αγοράσει πέρυσι κάτι ωραίες τέντες, αλλά πέρασε μία ομάδα παιδιών και μου λένε τι μανιφέστο ήταν αυτό που έβαλε στο μπαλκόνι σου. Αηδία!
0: Μανιφέστο ή τέντα? Λοιπόν, τρισάθλιο πραγματικά, αλλά θα στο δώσουμε ρε παιδί μου έτσι για την προσπάθεια. Τι μανιφέστο, είσαι θεά. Λοιπόν, Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν τέριαξε.
0: Δεν τέριαξε καθόλου. Δεν τέριαξε, αλλά θα τη το δώσουμε.
1: Θέλουμε να σε γλυκάνουμε.
0: Έγινε αγαπημένη μας.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου. Ευχαριστούμε που μας ακούς πάρα πολύ. Εντάξει, δέκαμε. Είναι δύσκολο το μανιφέστο. Τι σημαίνει μανιφέστο?
1: Είναι μια διακήρυξη.
0: Μπράβο, μια διακήρυξη, ρε φιλαράκι.
2: Διακήρυξη.
0: Διακήρυξη ήταν.
2: Έτσι.
4: Η μηχανή του χρόνου στο Ζου 90,8.
0: Η Νανσούλα θα μιλήσει με το κορίτσι μας για να της δώσει το δώρο. Τώρα εσείς θα απολαύσετε κομματάρα από τους Talking Heads. Το remix Psycho Killer. Κισκασέ. Καλημέρα, Παναγιώτα μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στο παρτάκι το ωραίο. Το αφεντικό λέει είπε να μην ξαναβάλω Ζου στο μαγαζί και το είπα θα παραιτηθώ. Τώρα ακούμε Ζου σε όλες τις βάρδιες. Αγάπη μου εσύ.

0: Θέλεις να βάψεις το σπίτι, ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο. Υπάρχει ο Δουλευταράς, έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά τον καλύτερο. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Τι έγινε όμως στο σημερινό μας σοου?
1: Ο κακός δάσκαλος, τρόποι χωρίσματος, η ταινία του Σκάτζ, η γυναίκα είναι το αφεντικό. 80 ευρώ δώσαμε στη βοβάρα
0: ναι.
1: μας. Και σύμφωνα με το poll, τι θα διαλέγατε, κέρδισε ο τέλειος καφές ή 30 λιγότερος ύπνος.
0: Όχι, πλην 30 ύπνο.
1: Ναι, πλην 30.
0: Δηλαδή λιγότερος... να κοιμόμαστε λιγότερο, αλλά να πίνουμε τον τέλειο καφέ.
1: 61%.
0: Διαλέξατε. Μπράβο. Και ο περισσότερος ύπνος πήγε δεύτερος σε σχέση με τον καφέ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξάρτηση από τον καφέ, παιδιά, και από τη γεύση του τα πρωινά.
2: Εγώ είμαι στο 39%. Θα προτιμούσα 30 λεπτά περισσότερο ύπνο. Δεν θα τον έχω όμως, γιατί αύριο θα είμαι πάλι εδώ στις 7 στην ώρα μου για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
0: Έβγαλε και μια γκρίνια εσύ, είδες τώρα. Δεν θα τον έχω όμως, Σκάτζ.
1: Ειρήνη Κακούρη κοντά σας, το Coffee Time θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
0: Στις 2 ο Χρήστος μας, στις 4 οι Troublemakers πλήρης πλέον, αφού έρχεται και η Κατερίνα, ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης θα είναι δικοί σας με το κορίτσι. Και στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενά μας. Όλα αυτά τα ωραία τα ατομάκια είναι το Ζουρέντιο. Είναι η ψυχή του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και είναι πάντα δίπλα σας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες με τη Lady Gaga και το The Dead Dance. Ως τελευταίο τραγούδι για σήμερα, κουκλάκια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη.
8: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
14: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
15: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Check, check, one, two, ready? Ready!
19: Okay.
8: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
8: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Οι άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Check. One, two. Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Έμεινες από μπαταρία, μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check. One, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: τραγούδι που θα απολαύσουμε ξανά live εδώ δίπλα, παιδιά, στη Βουλγαρία το Μάιο, έτσι, στην Eurovision. Τι θα κάνουμε, δεν θα πάμε, θα κλείσουμε λεωφορείο τελικά.
1: Κάτσε, παιδιά, να αρχίσουν να μαζεύουν
0: κόσμο. Τι να αρχίσουν, παιδιά μου, Κύπρο ήδη έβγαλε την Τζόζεφιν ξανά.
2: Την Τζόζεφιν.
0: Α, ξανά μανά η Τζόζεφιν.
2: Παιδιά, θα νοικιάσουμε βανάκι και θα οδηγήσω εγώ. Δεν θα είναι τέλειο.
0: Η ομάδα που κανονίσαμε δεν είναι. Δεν έχει, είναι 9 θέσεις, δεν χωράς. Ναι.
2: Θα είμαι οδηγό.
1: Ξέρεις ότι δεν θέλουμε να ξεκλειριστεί η εκπομπή.
2: Γιατί ρε παιδιά, δεν με πιστεύεστε.
1: Όχι.
0: Απλά δεν σε θέλουμε.
1: Και τα δύο βασικά.
2: Καλά, θα πάμε άλλη παρέα.
1: Άμα τώρα θα βάλουμε τη γάτα μας να κλάψει.
0: Εκεί που θα είμαστε κάτω και θα τραγουδάμε. Μαργαρίτ, Βασίλη, ήρθα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ισχύα πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Κίνηση τώρα στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στην άνοδο του Αγίου Παύλου Μπόλικη. Βλέπω κιόλα η Κωνσταντίνου Καραμαλή πηγαίνοντα προ την πόλη, η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού, η Λεωφόρο Νίκη, η Μοναστήριο επίση, η Γνατία 62 ρεύματα καθυστέρηση, η Μίκη Θεοδωράκη το ίδιο. Η Μοναστηρίου προ τη Σύνδο επίση θα βρείτε κίνηση. Και στην Λεωφόρο Διδροποτάμου φτάνοντα προ τη Μοναστηρίου.
0: Μάλιστα.
2: Περίεργοι μύθοι που μα έλεγαν οι γονεί μα όταν ήμασταν παιδιά και δεν είναι αλήθεια. Αυτό θα δούμε τώρα. Μύθος νούμερο 1. Αν καταπιείς τσίχλα, μένεις στο στομάχι σου για 7 χρόνια.
0: Για 7 χρόνια λέγανε. Αυτό είναι για τον καθρέφτη, η γρουσουζιά.
2: Όχι, και για την τσίχλα. Ο οργανισμός δεν χωνεύει τη βάση της τσίχλας, αλλά συνήθως περνάει φυσιολογικά από το πεπτικό σύστημα. Τσοπ την αποβάλλεις, δηλαδή.
0: Μας λέγανε θα κολλήσει το έντερο.
1: Κοιμάς αυτό, θα κολλήσει το έντερο.
2: Αν κάνεις κρακ τα δάχτυλά σου, θα πάθεις αρθρίτιδα συνέχεια. Ή αυτό όταν το τραβάς προς τα πάνω, ρε. Δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι το συνηθισμένο κρακ στα δάχτυλα προκαλεί αρθρίτιδα. Επίσης, αν κάθεσαι πολύ κοντά στην τηλεόραση, θα χαλάσει η όρασή σου.
0: Χαλάσουν τα μάτια
2: σου. Θα χαλάσουν τα μάτια σου. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή κόπωση στα μάτια, αλλά όχι μόνο μη βλάβη. Επίσης, αν βγεις έξω με βρεγμένα μαλλιά, θα κρυολογήσεις. Αυτό που μας το λέει συνέχεια ο Βασίλης.
1: Αυτό το λέμε, μας πρίζουν τις μπάλες. Μην βγεις έξω ολισμένος, θα κρυώσει. Δεν σε κρυώνουμε το κρύο, όχι από τα μικρόβια.
2: Ναι, όμως μπορεί να πάθεις, ρε παιδιά, αφιενικό. Είναι λίγο εντάξει.
1: Ανάλογα την ηλικία.
2: Το κρυολόγημα, παιδιά, προκαλείται από ιούς, όχι από βρεγμένα μαλλιά ή το κρύο από μόνο του. Η ζάχαρη κάνει τα παιδιά υπερκινητικά. Έρευνα έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της δεν προκαλεί. Α, η έρευνα δεν έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της προκαλεί υπερκινητικότητα. Οπότε δεν το πιστεύουμε ούτε αυτό. Και αν κάνεις τα μάτια σου αλήθωρα, θα μείνουν για πάντα έτσι. Δεν σας τα λέγανε
1: και σας αυτό μας το λέγανε. Μην κάνεις ζάχαρη, μην κάνεις.
0: Ναι, και αυτό.
2: Τα μάτια επιστρέφουν κανονικά στη θέση τους. Δεν θέλω να αγχώνεστε.
0: Και μας λέγανε και ακόμα ένα. Ότι άμα κάνεις φασαρία θα έρθουν να σε πάρνει.
1: Λέγανε και Λατινοπούλου.
2: Όχι, φίλε.
0: Λοιπόν, τέλεια.
2: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα. Είπες και ένα ωραίο θέμα μετά από πολύ καιρό. Μάλλον οι διακοπές ωφέλησαν.

0: Εδώ είμαστε, Dua Lipa και New Rules. Πάμε λίγο στα αγαπημένα μας κουτσομπολιά.
1: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα στα νέα των ανέργων με τον Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος μετά πάρα πολλά χρόνια στον Αλφα πάει στον Sky.
0: Λες,
1: με την εκπομπή Kitchen Lab και Άκης Food Tour.
2: Μια ανανέωση να κάνει το παιδί, μια ανανέωση. Εντάξει, τόσο χρόνο.
1: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης έδωσε σήμερα μία συνέντευξη σε ένα πρωινό το οποίο δεν το έγραψα εδώ, είμαι χαζός.
0: Στη
1: Σύση. Ωραία. Και μίλησε και η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι ερωτευμένος, λέει, και νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη, τα ζώα έντονα και ακραία. Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει έρωτας καμιά φορά από μόνος του. Γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Και ανεβαίνεις πάνω και χωρέσεις ένα ζεμπέκο, θα πω εγώ.
0: Παιδιά, και όταν το ζεμπέκο δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Και μετά που είχε κάτι σταυροπόδι περίεργα και...
2: Να σου πω λίγο, όσο και ερωτευμένος να είσαι, λίγο κριτζάρης. Δεν ξέρω.
0: Και εντάξει τώρα, πόσο είναι ο Βασίλης?
1: Δεν ξέρω. Πάντως λέει...
0: 50 φεύγα.
1: Σίγουρα, προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε, λέει, κουφέτα.
0: Ναι, αλλά επειδή είμαι στα 50 φεύγω, πια τόσο μεγάλο έρωτα, τόσο.
2: Δηλαδή... Γιατί, ποτέ δεν είναι αργά, δεν κατάλαβα.
0: Δεν
2: τι
0: είπα ότι είναι
2: αυτός.
0: Αργά, μίλησα και είπα κάτι συγκεκριμένο. Φίδι, κολοβά, ακόμα δεν ήρθε. Είπα ότι είναι μεγάλη έρωτα, είναι σε πιο νεαρές ηλικίες. Μετά λίγο βαραίνει το πράγμα.
1: Η Ευγενία Σάμαρα, στα νέα των ανέμων,
0: ναι.
1: Σκαρφάλωσε στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο, λέει, πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο δικαστήριό μου. Κάθε φορά, έτσι περίπου Σεπτέμβρη, ανεβαίνει στον Όλυμπο, πάνω στο Μύτικα.
0: Τι λες, ρε.
1: Η Μαρία Σολομά από την άλλη πήγε στη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Η μία πήγε να ηρεμήσει, η άλλη λίγο να ξαλώσει.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε τον Βασιλιό μας. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλη μια μεγάλη επιτυχία τώρα από Σόμπρου.

0: ανάγκης στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
9: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
10: Σαν να κάνετε πορεία, είστε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο τραγούδι έλεγε η Κατερίνα με το στόμα που κομμένο? 2310-232-908. Και ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή θα γίνει κατευθείαν δικό σας. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, το όνομά σας?
11: Μαρία.
10: Μαρία μου, γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
11: Θεσσαλονίκη, κέντρο-κέντρο.
10: Κέντρο-κέντρο, τι κάνει εκεί, βρέχει?
11: Όχι ακόμα, παραδόξως.
10: Ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα και να μας πεις ποιο τραγούδι έλεγε?
11: Ναι, ναι, είναι το Φίλια.
10: Μπράβο! Ένα υπέροχο κόσμο, αλλά Λαβή έγινε δικό σου, Μαρία.
11: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
12: Όρθι!
10: Πακούζου 90,8, πάμε σε ένα break και σημαίνει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και επιστρέφουμε.
13: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
14: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος, καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα.
8: και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Πες το.
24: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
23: Έλα, πες το.
24: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
23: Ευρέκα! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
25: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Δείξε φωτογραφία, θα σκάσω τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει φτάσει. Παντρεμένος.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε γκρινιά.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θα γκρινιάξω για τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό σου.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησα τη διατροφή μου, ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα θα προσέξω. Πρόσεξα πάρα πολύ.
1: Όχι, ξανά ξεκίνησε.
0: Ξανά ξεκίνησα, κάθε Δευτέρα τα ίδια. Είχα προσέξει όμως, δηλαδή μόνο την Κυριακή φάγαμε έτσι λίγο περίεργα. Και χθες τα ίδια και σήμερα όλα καλά, αβοκάντο το πρωί αυγό. Το μεσημέρι το φαγητάκι μου, πάω να πάρω φυσικό σμό. Αλλά πήρα βαρό χυμό, τα πιο και ένα χυμό, για να μην ζελιστώ, γιατί δεν τρώω καλά. Και πήρα 4 σακουλάκια ζαχαρωτά.
3: Δεν είναι ότι πήρε ζαχαρωτά, είδε και κάτι μπισκότα μέσα. Εκείνα και κάτι
0: είναι
3: άλλα.
0: Για διαφήμιση, εκείνα είναι για βίντεο. Αλλά ξέρετε το θέμα ότι το κακό είναι, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμο θα πάρει ένα ζαχαρωτό δύο, να τον φύγει γλύκα.
1: Ναι. Εσύ είναι με τα σακουλάκια.
0: Παιδιά, δεν μπορώ παρά να πνοεί. Έχω τώρα μια ώρα ζορίζω.
1: Δεν έχει κάτι σε μίξ να πάρει για να φας από όλα. Πρέπει δηλαδή να πάρει 4 πακέτα.
0: Ναι, γιατί να φάω και τα ξινά και τα γλυκά και τα αλμυρά, κατάλαβες.
3: Ένα σε όλα δεν έχει.
0: Όχι, μόνο αλλά πας... θυμάμαι Μάσιμο ότι με έλεγε ότι αυτά δεν είναι πολύ κακά.
1: Όχι.
3: Εντάξει.
0: Αν είστε σαν και εμένα, κάθε Δευτέρα ξεκινάτε διατροφή και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, στείλτε εδώ πέρα ένα μήνυμα στο Viper, παιδιά. Για να μην νιώθω μόνος μου, όχι τίποτα άλλο. Καταλάβατε.
3: Εντάξει, τι έχω καταλάβει. Δευτέρα ξεκινάς αυστηρή διατροφή. Τρίτη το κρατάς, Τετάρτη λίγο.
1: Μην Τρίτη, Μαρία. Τρίτη είναι σήμερα. Δευτέρα απόγευμα το χαλάει.
3: Αχ, Τρίτη είναι σήμερα, ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα ξέφυγα πολύ εύκολα. Από Τρίτη το χάλασα.
3: Τρίτη το χαλάς, Τετάρτη το παραχαλάς.
0: Το πάω μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη λίγο, ρε παιδί. Τέλος πάντων, παιδιά, ξέρετε κάτι. Μια ζωή την. Έτσι κλείνουμε πάντα. Λίνο, Major Lazer και DJ Snake τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με Άρτζη και Όμνη, αγαπημένο Άρια, εδώ στο Ζου 90,8. Είμαστε τα 53 λεπτάκια μετά τις 5. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το, για το κουκουνάρι, τι λες?
1: Ναι, το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην κυρία Δρέχος.
0: Δρέχος.
1: Δεν ξέρουμε, ήταν γνωστή πιο παλιά.
0: Άι, η ξανθιά η κυρία, η αγαπημένη μας.
1: Θέλεις γλυκό?
0: Τι κάνει?
1: Βάλω γλυκό.
2: Εδώ είναι δουλειά, δεν είναι διασκέδαση. Είναι διασκέδαση. Η δουλειά για μένα είναι διασκέδαση. Γιατί αν δεν με διασκεδάσει, θα με κουράσει. Και εγώ δεν θέλω να κουραστώ. Θέλω να δημιουργήσω.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήτανε.
1: Παιδιά,
0: δεν άλλαξε η φάση της, ίδια είναι.
3: Τι δουλειά κάνει όμως, δεν ξέρουμε.
0: Παιδιά, πάντως περνάει καλά.
3: Σίγουρα θα
0: είναι. Περνάει καλά, είναι χαρούμενη. Είναι... Εμένα μ' αρέσει.
1: Παιδιά, και εμένα πάρα πολύ. Και
0: να κόψω γλυκό.
1: Να κεράσω γλυκό, τι έλεγε.
0: Να κόψω γλυκό. Λοιπόν, τέλεια, πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the
15: bombs. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
17: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
18: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
19: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καμίλα Καμπέλιο, είναι το Move στο Zoo 90,8 και φυσικά δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίζεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι το οποίο έτσι το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν γουστάρει. Μας έχει τύχει όλους. Τώρα όμως με το Nova More ήρθε και έκανε τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε απίστευτα περίεργοι, ανήσυχοι και εργατικοί άνθρωποι με μια διαρκή ανάγκη να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα και στο Φωκά που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από παντού από το zooradio.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα μια πληροφορία σχετικά με το iPhone 18. Θα χρειαζόσουν, παιδιά, μόλις 3 εργάσιμες ημέρες στην Ελβετία για να μπορέσουν να αγοράσουν το νέο iPhone 18, ενώ στην Ινδία θα χρειαζόσουν περίπου 160. Παναγία μου. Στη ΣΥΠΑ θα χρειαζόσουν 4 ημέρες, στην Νορβηγία 4 ημέρες, στον Καναδά 5 ημέρες, στην Αυστραλία 5 ημέρες, στην Κίνα 22, στη Βραζιλία 33 και στην Ινδία 160, όπως είπα.
2: Στην Ελλάδα πεις κάτι που μας αφορά και εμάς.
1: Στην Ελλάδα, στο καλύτερο δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, οπότε.
0: Ναι, λες και δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε ότι θέλουμε μια ζωή και σήμερα.
0: Πραγματικά. Miley Cyrus έχουμε τώρα.
2: Ναι, Buzz Persuade είναι πάρα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι από Miley Cyrus. Let's go.

0: Τι γίνεται έξω?
1: Καλά είμαστε. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην Εθνική Αντιστάσεως, όπως μπαίνετε από το Φοίνικα. Στο κέντρο, μόνο στο μοναστήριο προς την πόλη, εκεί στο Βαρδάρι, έχετε το θεματάκι. Αυτά.
0: Καλώς, καλώς.
2: Με λέγατε ψεκασμένη. Κάποια ζώα δεν πιστεύατε. Άντρας, παιδιά, κατέγραψε ένα UFO στον ουρανό του Ιράν. Απίστευτο, παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
0: Τα ζώα που έλεγες στην αρχή, δεν κατάλαβα.
2: Είναι ατάκα, ρε παιδιά. Κάποια ζώα δεν με πιστεύατε, δεν το ξέρετε.
1: Στο Ιράν ξέρετε ότι έχει εμπόλεμη ζώνη και πέφτουν πύραυλοι πάνω και ντρός και τέτοια.
2: Το ξέρουμε, αλλά είναι άλλο αυτό.
1: Α, είναι άλλο αυτό, οκ.
2: Ένα μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο φέρεται να εμφανίστηκε στον ουρανό της Τεχεράνης, προκαλώντας συζητήσεις.
0: Τι ένα παιδί μου, εκεί το βράδυ γίνεται σαν την Disneyland όταν έχει το σώμα με τα πυροτεχνήματα.
2: Δείτε λίγο αυτό τι είναι. Κύκλος με φωτάκια γύρω-γύρω. Είναι αυτό UFO ή δεν είναι?
0: Δεν μπορώ.
1: Και πού ξέρεις την έτσι, έχεις ξαναδεί?
0: Δεν είχε δει και τα νοθείωση τελικά.
2: Σύμφωνα με την ανάρτηση, παιδιά, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εξήγηση, όμως φαίνεται ολοκάθαρα. Το μέγεθος, το ύψος και η απόστασή του παραμένουν άγνωστα.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν drone, ήταν αεροσκάφος ή κάτι άλλο? Μπορείτε να δείτε και εσείς το βίντεο στο Fact CU.
0: Να πέσει το βάρ, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
1: Τέμι Πάλα, καινούριο, είναι το Loser. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας αρέσει.
1: Ναι, βέβαια.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Ο Eurovision, συγγνώμη, στο Μπουργκάς. Μετά τη μεγάλη επίχυση που είχε υπερσυνθεί διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος με την ίδια διαδικασία. Το Sing for Greece, δηλαδή θα έχει δύο ημιτελικούς και έναν τελικό. 20 τραγούδια είναι συνολικά αυτά που θα πάνε 10 και 10. Και στο τελικό θα περάσουν τελικά τα 12 για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός ή αυτή που θα μας εκπροσωπήσει. Οι δύο ημιτελικοί, λέει τώρα, θα είναι μόνο από τον κόσμο. Δεν θα έχει επιτροπή.
7: Α, δεν θα έχει επιτροπή.
6: Δηλαδή, αυτό που γουστάρει καθαρά ο κόσμος θα στείλει στον τελικό και μετά στον τελικό η δωδεκάδα θα είναι μισό-μισό. Δηλαδή, επιτροπή και.
8: Κενό.
7: Ωραία.
6: Και κενό. Τώρα, όσο αφορά την Κύπρο, δύο είναι οι προτάσεις για φέτος από την Κύπρο. Τις μάθατε?
8: Όχι. Όχι.
6: Η Τζόζεφιν.
8: Άντε.
7: Η Τζόζεφιν.
6: Κάθε χρόνο.
7: Το παλεύει, ναι.
6: Και η Ήβια Δάμου.
7: Α, η Ήβια Δάμου ξαναπάει.
6: Mm-hmm. Με την Κύπρο.
7: Με την Κύπρο δεν είχε πάει.
6: Με την Κύπρο είχε πάει.
7: Νομίζω, ναι, το λαλαλα.
6: Α, ναι, ναι, καλά λες. Οπότε, μάλλον ένα από τα δύο γορίσκια θα δούμε φέτος στην Κύπρο.
8: Η Ζόζεφιν πώς καταδέχτηκε να πάει μετά το περσινό μπλοκ που έφαγε?
6: Εντάξει, παιδιά.
7: Μάλλον την παρακαλούσανε γιατί στείλανε την Αντιγόνη Μπέξαν και.
8: Σε λέει, έλα, Ζόζεφιν, εδώ λίγο να ανέβουμε.
6: Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
9: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
10: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
11: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
10: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
11: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
11: Συντονιστείτε!
12: Σε συζητάν
13: τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθιγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Πες το.
19: Όχι, εσύ πες το.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το.
18: Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Talk to me, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και λίγο πριν φύγουμε και ολοκληρώσουμε άλλη μια εκπομπή, πάμε στο τρίτο και καλύτερο παιχνίδι μας.
1: Είναι το γραμμάτο, εκεί που διεκδικείται μια δωρεοπταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derli Katessen. Απλά τα πράγματα. Θα τηλεφωνήσετε. Η Κατερίνα θα ξεκινήσει να λέει Αλφα. Έχει κάποια στιγμή να πείτε stop και το γράμμα που θα σας λάχει θα πρέπει να πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξεκινούν από αυτό το γράμμα μέσα στα 10 δευτερόλεπτα. Καντίνα Derli Katessen, στροφή πανοράματος, να πάτε να φάτε σουβλάκια, πανσετούλες, λουκανικάκια, μπιφτεκάκια, σάντουιτς, πατάτες, γλυκοπατάτες, πολύ ωραία πράγματα.
0: Ό,τι τραβάει η όρεξή σας θα φάτε, αρκεί να πείτε τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, τρεις λέξεις με αυτό το γράμμα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. 2-3-10-2-32-9-08, παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Το όνομά μου.
0: Ναι.
2: Άννα.
0: Άννα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια.
2: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α, γειτονιά είμαστε, Άννα.
2: Ναι, είμαστε.
0: Τέλεια, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις το γραμμάτο?
2: Ναι, είμαι έτοιμη. Πρώτη φορά έχω λίγο άγχος, αλλά οκ.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα πεις stop και το γράμμα που θα πέσει θα πρέπει να πεις τρία αντικείμενα από αυτό το γράμμα, έτσι.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Πάμε,
2: ναι,
0: Άννα.
3: Ναι, το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
4: Πι.
0: Πι. Θέλουμε τρία αντικείμενα από το πι. Τρεις λέξεις από το πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Πίνακας, παπούτσι και πορτοφόλι.
0: Μπράβο! Έλα η Κατίνα Derli Katessen, να πάει να φάσω τη τραβάει η όρεξή σου φίλη, Άννα γειτόνισσα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
4: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Φυσικά μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά. Και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με...

0: Αυτό ήταν, φεύγουμε, δόξα τω
1: Θεώ. Γιατί η αγάπη.
0: Μα δεν
1: αυτή
0: μπορώ, ρε παιδί.
1: Ξέρεις τι,
0: αυτή είναι το πρόβλημα. Ας μιλήσουμε και στον κόσμο να ξέρει. Παρασκευή ήμασταν τέλεια. Εχθές, παιδιά, Δευτέρα, παίζανταν πιο ωραίες μέρες στο ραδιόφωνο. Τέτοια ηρεμία εχθές. Ο Γρηγοράκης ζεν, εδώ μιλούσαμε. Έφευγες μέσα, ηρεμία. Ήρθε σήμερα πάλι.
1: Θα βαριέστε, ρε, δεν μπορείτε.
2: Γιατί να έχει ώρα, δηλαδή.
0: Γιατί να έχει ώρα, δεν κατάλαβα.
2: Άμα δεν καταλαβαίνεις, σκέψου πιο βαθιά.
0: Γιατί το άλλο και γιατί το εκείνο.
1: Πειράζει που έχω ερωτήματα.
0: Είσαι πνεύμα αντιλογίας. Λοιπόν,
3: δεν είναι ερώτημα, είναι κακεντρέχεια αυτή.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
3: Δεν έχει κόσμο.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
0: Εγώ καταλάβει τι κάνει. Πάει, πετάει το τυράκι για να γίνει μετά το αναμπούρμου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Τέλος πάντων,
0: σου φαίνεται περίεργο το συγκεκριμένο άτομο να ανοίξει τη Θεσσαλονίκη μαγαζί και να πάει τρένο.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα μου φαίνεται περίεργο. Να ήταν, δεν ξέρω κι εγώ κάτι.
0: Λοιπόν. Ναι. Σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για μέρες.
1: Βέβαια.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σήμα, κάποιο σημείο το οποίο δεν έχει WiFi.
3: Ακόμα χειρότερα.
0: Για εκείνο το σημείο, πάντα ρε παιδί μου, το νεκρό σημείο το λόγο. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Όμως με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν.
3: Τι έβαλες, Μαρή?
0: Τι έβαλες?
1: Εντάξει, όλα καλά.
3: Εμείς σε φάγαμε, η κακιά η γλώσσα σας.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοχιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει πολύ όμορφα και σήμερα με το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σόου αυτή της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Καθημερινά στις 7. Done!
1: Έτσι.
0: Έρχεται ο Bill Nikes, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτς. Οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες στις 4 το μεσημέρι, απόγευμα τώρα.
3: Μεσημέρι θα λέμε.
0: Στις 4 το μεσημέρι θα είναι και πάλι εδώ.
1: Έτσι. Εκτός και αν γίνει τίποτα, αν πάθω κανένα τύχημα.
0: Τύχημα τι να κάνεις, θα μας ξεκάνεις όλους εσύ. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Bye.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μύθι στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπια σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
16: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητό.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορίτσα.
19: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
20: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
21: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
22: On Air Media Group.
21: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
24: But first, coffee.
23: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
25: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
26: Τι ψάχνεις?
27: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
26: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
27: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
26: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
28: Check, check, one, two, ready? Ready!
29: Okay.
30: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
31: 97,8.
30: Στο ίντερνετ
31: metropavlafm.gr.
30: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
31: Μέτρο 97,8.
30: Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here. Oh,
0: yeah. Now. Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: Ten yards, one and then dumb game. Then dumb game.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modofis.gr.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
14: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Νέο. Let's go.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. And it goes.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.